0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

84. Η ώρα είναι 5:30.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το... Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντας Πλακάκια.
3: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
4: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
5: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα

0: μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
1: Όχι άλλο κάρβουνο.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
7: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
1: Έλα.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
4: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco Πόρτες Παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
10: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Tarket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια μόνο 6,99 €. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια μόνο 2,29 €. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml μόνο 1,25 €. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10 500 γραμμάρια μόνο 55 €. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
2: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της.

0: Τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
1: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
0: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042 322.
2: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.

0: κάνει. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Τη στήριξη Δήμου και Περιφέρειας ζητούν κάτοικοι και επιχειρηματίες των αθανάτων στο Ηράκλειο, όπως και των γύρω περιοχών, κατά της δημιουργίας προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό. Στην επιθεώρηση εργασίας προσέφυγε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, διεκδικώντας περίπου 20.000 ευρώ για άδειες που δεν χορηγήθηκαν σε 7 συμβασιούχους λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό κατηγορία 4 το σύνολο των νομών της Κρήτης σήμερα για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Πασαρέλα παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ που έμεινε με 19 βουλευτές, ψυχογιός Γαβρίλος Παναγιωτόπουλος ανεξαρτητοποιήθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης στις λιμενικές αρχές της Νότιας Κρήτης, όταν 8χρονο παιδί παρασύρθηκε από τη θάλασσα ενώ βρισκόταν πάνω σε κυκλικό σωσίβιο στην περιοχή της παραλίας Λίγρες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Αίσιο τέλους είχε η επιχείρηση για τη διάσωσή του. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Μεσογείων Αττικής, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, με θύμα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου. Νέο μήνυμα προς την Τεχεράνη έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να το αποφασίσει ο ίδιος. Σε υψηλό 4 εβδομάδων το πετρέλαιο, λόγω της έντασης στα στενά του ορμού, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του Μοντιάλ 2026, καθώς επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Αγγλία-Αργεντινή παίζουν σήμερα στις 10.
6: 9.84. Ο καιρός.
7: Ζέστη και ενισχυμένη βοριάδα σήμερα σε όλη την Κρήτη, 36 με 37 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία, η άνεμη στα 5 με 6 μποφόρ.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
11: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα

0: AutoVision.
1: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο AutoVision.
0: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνες.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
7: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
8: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Καλημέρα σας, πώς είστε? Πρώτη καλημέρα από το στούντιο του Ράδιο 984, παρέα με τον Παντελή Μπότση. Για σήμερα που είναι Παρασκευή και έχει ο Ιούλης 15, χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε την τιμητική σας, Βλαδίμηρος, Κύρικος, Ιουλίτα, Ιουλίτη, Ιουλίτα με δύο ταφ, όπως και επίσης και Ιουλίτη με δύο ταφ, Ιουλίτα, Ιουλίτη, με βάση τουλάχιστον το εορτολόγιο της Εκκλησίας, καθώς σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Βλαδιμίρου, Βασιλέως Ρωσίας, Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτη. Ιουλίτης Μέγαλο Μαρτύρων. Έχετε πάντα, όπως κάθε πρωί, τις πιο ζεστές ευχές μας. 2-81-0-398-181 και 182, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρατηρήσεις, τις παρεμβάσεις και τα σχόλια. Εάν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, news@radio984.gr και info@radio984.gr. Να ξέρετε ότι αυτό το τρόπο επικοινωνίας, ιδιαίτερα τον τελευταίο, δηλαδή με τα ηλεκτρονικά μηνύματα, ότι είμαστε στη φαν πλευρά της ιστορίας, γιατί δεν παίζουμε το χαλασμένο τηλέφωνο. Απλό.

Όφου, όφου, όφου. Έρχεται ο Παντελής ο Μπότσης και μου λέει: είπες Παρασκευή, για όνομα της Παναγίας, Τετάρτη είναι και έχει 15 ο Ιουλής. Εντάξει ρε Παντελή, το πιστεύεις ότι δεν θυμάμαι ότι είπα Παρασκευή? Κοιμάμαι ακόμα, μάλλον. Την πρώτη εικόνα της ειδησιογραφίας την ακούσατε από το Δελτίο Ειδήσεων του Ράδιο 984. Θα σας πάω ευθύς αμέσως στο παρασύνθημα που λέει πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έτσι θα έχετε συνολικά από την αρχή της εκπομπής το σύνολο της ειδησιογραφίας στο ακούσμά σας. Από όπου και αν να μας ακούτε, είτε από το αυτοκίνητο, είτε οδηγάτε, είτε είστε με συνεπιβάτες, είτε από το σπίτι και είσαστε λάτρης του ραδιοφώνου, είτε επίσης από τη δουλειά σας, όσοι έχετε μείνει στις δουλειές. Γιατί δεν κάνει να ξεχνάμε ότι είναι και καλοκαιρινή περίοδος. Ξεκινώ από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη, στα 12 λεπτά μετά τις 8. Θέλουν συνάντηση με πλεύρη, θα φτάσουν στα ακραία οι κάτοικοι των Αθανάτων. Επαφές χθες της Επιτροπής Κατοίκων με Δήμο Ηρακλείου και Περιφέρεια για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών. Ζητούν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δεχθούν την εγκατάσταση στον τόπο τους. Τώρα όμως να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Και να κάνω μια παρατήρηση παραπάνω, αλλά θα ήθελα όλοι εσείς οι κάτοικοι της περιοχής, παράκληση από μένα, ναι, γιατί εγώ τα λέω όλα αυτά, και επειδή ακούω και εκείνους τους άλλους οι οποίοι ταλαιπωρούνται, αυτό να το καταλάβετε. Είσαστε εσείς που λέγατε, γιατί όλος ο κόσμος είναι μαζί σας, σε αυτό το έτοιμά σας και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, και δεν είναι και πολλοί αυτοί που φέρνουν αντιρρήσεις με αυτά τα οποία λέτε, ότι το δρόμο δεν θα τον κλείνατε. Ξεφνικά αποφασίζετε και λέτε: ειδοποιήσαμε μέσω ΦΥΜΠΗ ότι το δρόμο θα τον κλείσουμε. Ωραία ενημέρωση. Κάποιους τους ταλαιπωρήσατε. Εκείνοι λοιπόν οι οποίοι προχθές το βράδυ κατά τις 9 και 10, περίπου 9 και 10, 9 και 20 μέσα σε αυτό το διάστημα περνούσαν από την περιοχή, άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μου και φίλοι, μου έλεγαν πάρα πολύ απλά, σαφέστατα δεν ξέραμε ότι ο δρόμος θα κλείσει, υπήρχε η αστυνομία από την άλλη, η οποία επιχειρούσε να ρυθμίσει την κυκλοφορία και επειδή δεν θέλανε να γίνουν τά του παρελθόντος, όσοι βγαίνανε προς τα έξω τους στέλνανε μέσα από τους Αθανάτους, όσοι επέστρεφαν από τον Νότο προς το Ηράκλειο τους γύριζαν μέσα από τα Σταυράκια. Μέχρι εδώ καλά. Όμως, βρε άνθρωποι του Θεού, αναρωτιέμαι εσείς σαν αρμόδιες υπηρεσίες, πήγατε να δείτε ποιος είναι ο δρόμος μέσα από τους Αθανάτους και πώς βγαίνει και ξετρυπώνει από την άλλη πλευρά? Γιατί οι άνθρωποι που περνούσαν από εκεί μου μιλούσαν για χωματόδρομους, μου μιλούσαν για απότομες ανηφόρες, κατηφόρες χωματινές. Να με συγχωρείτε, αλλά εκεί δεν γίνονται κάποια drift ή αγώνες ταχύτητας ή μηχανοκίνητος αθλητισμός ή όλα τα υπόλοιπα. Είναι πολλοί οι οποίοι φοβήθηκαν έτσι όπως εξελίσσονταν τα πράγματα, άλλοι οι οποίοι προκάλεσαν ζημιές στα αυτοκίνητά τους και κυρίως εσείς στην πολιτική προστασία της περιφέρειας και του Δήμου, που δεν ξέρω ποια υπηρεσία από εσάς έχει την ευθύνη ως πολιτική προστασία. Δείτε το όμως, διότι πάντα οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες είτε περίπτονται από τη μία στην άλλη πλευρά. Εκεί μέσα από τους χωμάτινους δρόμους που πηγαίνατε τον κόσμο ή που στέλνατε το δρόμο και επειδή έβγαιναν στην άλλη πλευρά του χωριού και στη προς άλλη κατεύθυνση, επειδή ο ένας ακολουθούσε τον άλλον και όχι γιατί υπήρξε κάποια ένδειξη και κάποιος βοηθούσε, εκεί λένε οι άνθρωποι ότι υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν ακαθάριστοι δρόμοι, ότι έστω και αυτοί οι χωμάτινοι δρόμοι, ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα δέντρα, φυτά, αγριάδες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχουν, οι οποίοι αν γίνουν παρανάλωμα του πυρός, τα σπίτια και οι βίλες που είναι από τη μία και από την άλλη πλευρά
μάλλον δεν θα έχουν καλό τέλος, επειδή μιλάμε για αντιπυρική προστασία, επειδή εσείς λέτε ότι, ξέρετε, σήμερα βρίσκεται το σύνολο της Κρήτης σε πορτοκαλί κίνδυνο, κατηγορία κινδύνου 4 συγκεκριμένα, σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόκληση πυρκαγιάς. Πήγε κάποιος από εσάς να δει τι ακριβώς γίνεται εκεί? Μη με ρωτήσετε πώς ακριβώς λέγεται ο χωμάτινος δρόμος σαν οδός, δεν ξέρω αν έχει ονοματοδοσία. Ακολουθήστε τα πατήματα ενδεχόμενα και τα αποτυπώματα που άφηναν οι ρόδες των αυτοκινήτων που πήγαιναν προχθές το βράδυ. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο προσεκτικά, γιατί κάνουμε τη ζωή μας πάρα πολύ δύσκολη. Και από την άλλη, αν μη τι άλλο, όταν μιλάμε για αντιπυρική προστασία, φαίνεται ότι λίγο πολύ κοροϊδεύουμε τη μούρη μας. Πολιτική προστασία του Δήμου Ηρακλείου, σπεύσε να πάει να δεις τι γίνεται. Δεν νομίζω ότι από χθες το πρωί μέχρι σήμερα έχει πάει κάποιος και έχει καθαρίσει. Σπεύσε επίσης πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης. Είτε έχεις είτε δεν έχεις εντεταλμένο σύμβολο, είτε έχεις ένα περιφερειακό σύμβολο. Όπου και αν εδρεύει αυτός, γιατί βάζουμε χεράκια και βγάζουμε ματάκια. Για άντε να πάτε να δείτε. Λιμενική Παλιόχωρα, στην πρώτη γραμμή άλλα με σοβαρές ελλείψεις. Επίσης θέμα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Απίστευτο περιστατικό στο Δήμο Μαλεβιζίου. 65χρονος κακοποιούσε τη σύντροφό του σε ζωντανή μετάδοση. Άγιος Νικόλαος αλλάζει όψη με τις νέες αναπλάσεις. Μία κρύο, μία ζέστη. Παλινοδίες Τραμπ για τη σύγκρουση με το Ιράν. Ενέργεια σε ισχύ, η έκτακτη έκπτωση για τα καύσιμα. Παραγωγή ανησυχία από τις αυξήσεις στα λιπάσματα. Μουντιάλ 2026, Αργεντινή και Αγγλία απόψε σε ένα από τους μεγαλύτερους ημιτελικούς στην ιστορία της διοργάνωσης. Είναι τα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Επαναλαμβάνω, για σήμερα Τετάρτη. Τετάρτη, Παντελή, το άκουσε σωστά που το είπα? Που ο μήνας έχει 15. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ, αν δεν προλάβατε να το ακούσατε, στους τίτλους των ειδήσεων του Μουντιάλ, καθώς επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Οι πρωταθλητές Ευρώπης είχαν τον έλεγχο του αγώνα και πήραν το προβάδισμα με εύστοχο πέναλτι του Γιαρθάμπαλ, εξασφαλίζοντας τελικά την πρόκριση στο μεγάλο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή τον νικητή του απόψινου ζευγαριού ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή. Εγώ τον αγώνα αυτό δεν τον είδα. Εγώ έφυγα από το σπίτι μου αργά για να πάω στην Αγία Μαρίνα τη Βόνη. Να πάω να προσκυνήσω για να σας πω την αλήθεια μου. Το μεγαλύτερο πανηγύρι όλης της Ελλάδας. Αυτό που έπαθα προ-προ-παραμονή της Αγία Μαρίνας, που είναι την Παρασκευή, ήταν ένα σοκ. Κόσμος και κοσμάκης. Κανονικά τα πάντα στημένα. Εμποροπανήγυρη κανονικά, μέχρι να φτάσεις στην Ιερά Μονή της Αγίας Μαρίνας της Βόνιες. Τα τραπεζοκαθίσματα στρωμένα, φτιαγμένα. Ο κόσμος εκεί μέχρι τη μία το βράδυ, που τουλάχιστον εγώ έφυγα από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι τόσο κόσμο σε προ-προ-παραμονή είχα να δω πάρα πολύ καιρό. Μεγάλη χάρη της. Το λέω για όλους εσάς που ενδεχόμενα σχεδιάζετε να πάτε, ότι αν πιστεύετε πως, επειδή μιλάμε για προ-προ-παραμονές ή προ-παραμονές, τα πράγματα θα είναι καλύτερα, βιαστείτε, γιατί ο κόσμος είναι πάρα πολύς ο οποίος πηγαίνει για να προσκυνήσει. Εφημερίδα Καθημερινή, για να πάω και στον Αθηναϊκό Τύπο. Όλα τα κονδύλια για την έρευνα σε ένα φορέα, το σχέδιο για τη δημιουργία νέου Υπουργείου και οι αντιδράσεις, ελληνικό χρώμα στην ημέρα της Βαστήλης, πιο κοντά στην άμυνα Τουρκία και Αίγυπτος, εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή από την ΑΔΕ. Από τα νέα, όρια ηλικίας ποιοι δεν θυβογόνται από μία νέα αύξηση, οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες είναι θωρακισμένες, γιατί δεν θα επηρεαστούν από ενδεχόμενη αλλαγή.
και οι κατηγορίες που εκτιμάται ότι θα πληγούν και θα καθυστερήσουν για να αποκτήσουν δικαίωμα είτε πλήρους είτε μειωμένης σύνταξης είναι θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα. Απογευματινή. Κίνητρα για ένταξη στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, 700 ευρώ μεγαλύτερη σύνταξη, 100.000 εφάπαξ στο χέρι. Επιπλέον απολαβές που αρχίζουν από τα 300 ευρώ και μπορούν να υπερδιπλασιαστούν ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης, φέρνει το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο Κεραμέως, γράφει στην πρώτη της σελίδα η εφημερίδα, μαχαίρι στις φορολογικές επιβαρύνσεις, εκπίπτουν 100% οι εισφορές των ασφαλισμένων, καταργείται η ποινή προώρης εξαγοράς, τέλος τα πέναλτι για τους άνω των 55 ετών. Είναι το κεντρικό θέμα από την απογευματινή, όπως επίσης οργανωμένη από 12 άτομα η φωνική επίθεση της Μαρφίν, συστάσεις πυρακάκι για χαμηλές προμήθειες και καλύτερα επιτόκια στις τράπεζες. Εφημερίδα των συντακτών. Σαν σεισμός διαρκείας, με την αγωνία καταρρεύσεων όπως τα Πετράλωνα ζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης. Μεγαλώνουν οι καθυζήσεις που εντοπίστηκαν στην περιοχή από τον Απριλίο. Ο Μετροπόντικας σταμάτησε στα μισά, βρίσκοντας σε τιμωροποκτήριο. Η ελληνικό μετρό έχει ζητήσει μελέτη για να επανεκκινήσει. Επιτροπή κατοίκων σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, ζητώντας απαντήσεις και διασφαλίσεις. Και επίσης αγοραστική συμπεριφορά, ακρίβεια και κατανάλωση. Εντός χρυσώνουν τα σούπερ μάρκετ. Ο Ριζοσπάστης επιλέγει το θέμα στους δρόμους για μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα για δημόσια και δωρεάν παιδεία. Στάση εργασίας χθες σε όλο το δημόσιο και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Σωματεία του Δημόσιου και Φοιτητική Σύλλογη. Αύριο η απεργία στο Θριάσιο και άλλοι νεκροί και σακατημένοι για τα κέρδη τους. Εργοδοτικό κίνημα, έγκλημα, συγγνώμη, στον Ασπρόπυργο. Από τον Ελεύθερο Τύπο. Η ομάδα των 12 είχε επιχειρησιακή οργάνωση, τι αναφέρει η δικογραφία για το έγκλημα στη Μαρφίν και επίσης δικαστική απόφαση βόμβα για τα Airbnb. Μανιφέστο, το καρτέλ της κεντροαριστεράς. Βγάζει μάτι η αιμονική ενασχόληση των μέσων που κατέχει και ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης για το ανυπάκουο Μαξίμου και, τον ατίθασο Γρηγόρη Δημητριάδη. Από την κόντρα, αρχίστε τώρα να δίνετε δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Αυστηρές συστάσεις του Κυριάκου Πιερακάκη προς τους τραπεζίτες. Οι τράπεζες πρέπει να συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Αυτό το γράφει η εφημερίδα. Πολύμινη έρευνα της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Πώς στήθηκε η απάτη τύπου καρουζέλ στο ΦΠΑ με ζημιά 47 εκατομμύρια ευρώ. Και επίσης εργασιακά δικαιώματα, κώδωνα κινδύνου, κρούν τα συνδικάτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εστία έχει κεντρικό τίτλο «Εκλογές καλύτερα το 2027», προτείνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Από την Political, αόρατη ασπίδα για τη θωράκιση της Ελλάδας, 9,25 εκατομμύρια ευρώ για το νέο τεχνολογικό οπλοστάσιο της χώρας, με σκοπό την αντιμετώπιση εθνικών απειλών. Εγγράφει η Δημοκρατία, βρώμικο παιχνίδι από τον πονηρό Νικήτα, φούντωσε σκόπιμα και αντιθεσμικά μέσω συνέντευξη στην εκλογολογία για κάλπες το Σεπτέμβρη, σε συνεννόηση με τον Μητσοτάκη, με μοναδικό στόχο να πιεστεί ο Σαμαράς να επισπεύσει τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του, με αντάλλαγμα μια θέση στο επικρατείας. Και τέλος από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Όπως είπαμε για σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου, ελκυστικότερη η επαγγελματική ασφάλιση. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, 4 οι κομβικές αλλαγές. Αυτά είναι τα θέματα επίσης από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, έτσι για να έχετε μια πλήρη εικόνα του τι σήμερα καταγράφεται και πώς καταγράφεται στις εφημερίδες. Ευχαριστώ τον κύριο Καλογεράκη. Από το Καστέλι, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,
όπως επίσης και διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου του Καστέλη, γιατί βρήκε εκείνο τον τρόπο να περάσει από εδώ, από τις εγκαταστάσεις του Credit TV και να μου φέρει ένα ένθετο από αυτό το οποίο έχει εκδοθεί για την αποψινή την εκδήλωση, η οποία θα γίνει στο Καστέλη, την οποία διοργανώνουν 22 πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς της Δημοτικής Ενότητας Καστελίου στις 9, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος και της ΠΑΕ ΟΦΗ, με τον τίτλο «Αν το τραγούδι είχε ψυχή, Μανώλης Λιδάκης». Μετέχουν οι πρόεδροι, όπως είπαμε, 10 πολιτιστικών συλλόγων ή πολιτιστικοί σύλλογοι. Τα ονόματά τους αναφέρονται και πάνω στην πρόσκληση. Ένα ένθετο το οποίο, κύριε Καλογεράκη, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εκτός από τους χαιρετισμούς, που δεν θα μείνω στους χαιρετισμούς οι οποίοι υπάρχουν, μπαίνω κατευθείαν στην ουσία και στις εσωτερικές σελίδες. Μανώλης Λιδάκης, 1960-2025, το διπορικό του πιο αισθαντικού τραγουδιστή των τελευταίων ετών, ακολουθώντας τα χνάρια του σπάνιου ερμηνευτή από τις φτωχογειτονιές του Ηρακλείου στις πιο λαμπρές συνεργασίες. Μανώλης Λιδάκης, η ζωή και η καριέρα ενός από τους πλέον σπουδαίους ερμηνευτές της γενιάς του, ο οποίος μας άφησε 26 Φεβρουαρίου του 2025, και με φωτογραφικό υλικό και με αρκετές έτσι στιγμές από την ζωή και την δουλειά του Μάνου Λιδάκη. Από τον κρυμμένο θησαυρό του, ο Ρακοσυλλέκτης θα παρουσιάσει ανέκδοτα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Όλα τα ελληνάδικα ξεκινάνε το χορευτικό γλέντι με το μωρό, είναι η εποχή του Λιδάκη. Ο Γιώργος Τσάμπρας, ο ερμηνευτής του λαϊκού πολιτισμού, βεβαιώνει ότι άκουσε κασέτα με τον ίδιο τον Τσιτσάνη να τραγουδάει το «Μάτια Παλάτια», τραγούδι που αμφισβητήθηκε έντονα από στιχουργούς και λόγιους, αν ο Τρικαλινός Βάρδας έγραψε τέτοιο μοντέρνο στίχο. Χτυπάει το τηλέφωνο, έτσι σημεία από αυτό το ένθετο σας αναφέρω, χτυπάει το τηλέφωνο του, το Λιδάκη εννοεί, και μια γνωστή φωνή του λέει: «Καλησπέρα, είμαι ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και εγώ ο Φρανκ Σινάτρα», θα απαντήσει ο Λιδάκης. Ο Γρηγόρης θα το ξεκαθαρίσει γρήγορα: «Μικρέ, είμαι ο Μπιθικότσης και αυτό είναι το τηλέφωνό μου. Αν θέλεις, πάρε», και του κλείνει το τηλέφωνο. Στιγμές με τη συνεργασία του, πραγματικά, με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της εποχής, και βέβαια για τη δισκογραφία του ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα μέσα από τις σελίδες αυτού του ένθετου για όλα αυτά τα οποία έγιναν από τον Μανώλη Λιδάκη, και βέβαια ένα ένθετο το οποίο περιλαμβάνει όλα αυτά τα σπουδαία της κριτικής ομάδας ΟΦΗ, το καμάρι της Κρήτης και η κορυφαία ομάδα της ελληνικής περιφέρειας. 1968, το έτος σταθμό στην ιστορία του ΟΦΗ με την άνοδο στην αλφαεθνική, όταν φόρεσε για πρώτη φορά ευρωπαϊκό κουστούμι. ΟΦΗ, κορυφαία ομάδα της περιφέρειας. Η κυπελούχος Ελλάδας 1987, το κύπελο στην Κρήτη. Ξανά κυπελούχος 39 χρόνια μετά, τον θρίαμβο του 1987. Όλα αυτά που μπορείτε να δείτε. Αλλά όλα αυτά και άλλα πολλά, νομίζω, μαζί με τις βραβεύσεις των ανθρώπων που πρωτοφόρησαν τη φανέλα του ΟΦΗ απόψε σε αυτή την συνάντηση εκεί στο Καστέλη, ζητώ συγγνώμη, σε αυτή την βραδιά, «Αν το τραγούδι είχε ψυχή», Μανώλης Λιδάκης, για να θυμάστε.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη. Φωτιά. Δημιουργία.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια. Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
5: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους, γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Olof Palme 93.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
15: Στα 39 λεπτά μετά τις 8. Τη ζεστή μας καλημέρα προς όλους εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, πάντα εδώ συντονισμένοι είστε στο ράδιο 984. Την καλημέρα μας στέλνουμε και στον Ευρωβουλευτή Πασόκ, κύριο Σάκη Αρναούτογλου. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο. Τι κάνετε, πώς είστε?
16: Καλημέρα, καλημέρα από τις Βρυξέλλες. Ζεσταίνομαι.
15: Ζεσθενόσαστε. Εμείς τι πρέπει να λέμε πολύ εδώ και πρέπει να μας πείτε τι θα γίνει
16: καμία
15: παρακάτω.
16: Καμία σχέση, πραγματικά δεν έχει ζέστη.
15: Για πείτε μας.
16: Στην Ελλάδα δεν έχει, αλλά όταν είναι εδώ θερμές μάζες με την ηλιοφάνεια και τον ήλιο να κρατιέται μέχρι τις 11 το βράδυ και να ξημερώνει από τις 4-5 ώρα έχουμε ήλιο, τα κτίρια είναι σκούρα, μπορούν όλη αυτή την ηλιακή ακτινοβολία, δεν την αποβάλλουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ευτυχώς έχει ένα αεράκι το βράδυ και δροσίζει για κάποιες ώρες, αλλά μέσα στην ημέρα είναι πραγματικά δύσκολη κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι και πάλι στην Γαλλία τις τελευταίες ημέρες και χθες είχαμε σχεδόν 44,5 βαθμούς. Δηλαδή πάει αυτό το καλοκαίρι να μοιάσει ακριβώς μεσανατολίτικο στην Δυτική Ευρώπη, σε πολλές περιοχές και κυρίως στη Γαλλία, η οποία χτυπήθηκε και χτυπιέται ιδιαίτερα.
15: Κύριε Ναρωτογλου, από εδώ και κάτω με βάση τα όσα ακούμε φαίνεται ότι δεν θα είναι τόσο εύκολα τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με όλη την Ευρώπη, με τις αλλαγές του καιρού. Αυτό να κρατήσουμε?
16: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή, η ανθρωπογενή, γιατί δεν υπάρχουν και ακροατές τώρα που γελάνε και θα λένε ότι μας λέει πάλι ο Αρναούτογλου, ξέρω εγώ, με τις κλιματικές αλλαγές. Πάντα υπήρχαν και αυτοί οι ακροατές, ο κόσμος, ο οποίος δεν λέμε πιστεύω ή δεν πιστεύω στην κλιματική αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι επιστημονικά πλέον αποδεδειγμένο, ότι ναι, υπήρχαν κλιματικές αλλαγές πάντα σε αυτό τον πλανήτη, αλλά αυτή τη στιγμή μαζί με την ανθρώπινη δραστηριότητα έχουν επισπεύσει στην ουσία όλη αυτή την κατάσταση, συρρυκνώνοντας ένα κομμάτι του κρύου, να το πω έτσι απλά, γιατί τον καιρό μας το φτιάχνει το κρύο και η ζέστη. Το κρύο έρχεται από τον Βόρειο Πόλο, η ζέστη από τον Ισημερινό, δηλαδή το κέντρο, να το πούμε έτσι πολύ απλά, του πλανήτη. Όταν ένα από αυτά τα δύο στοιχεία αρχίσει πλέον και μειώνεται, το άλλο καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση, οπότε κάνει ό,τι θέλει. Στην προκειμένη περίπτωση βάζουμε και εμείς το χεράκι μας και η ζέστη έχει αρχίσει και παίρνει έτσι διαστάσεις οι οποίες δημιουργούν προβλήματα. Δεν έχουμε αυτή τη δημιουργία των βαρματικών χαμηλών, την κλασική όπως είχαμε στο παρελθόν. Έχουμε στασιμότητα που σημαίνει πολλές μέρες ή πολλές βροχές ή πολλές μέρες ζέστη, ξηρασία κτλ. Αυτό επιτάσσει η κλιματική αλλαγή. Και όπως το βλέπουμε τώρα, γίνεται πλέον πραγματικότητα με θερμοκρασίες που είναι που προβλέπονται να έχουν το 2050, τις έχουν στη Δυτική Ευρώπη ήδη από τώρα.
15: Και με τον ανθρώπινο οργανισμό, ανάλογα με το χώρο που έμενες μέχρι σήμερα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε, να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα δεδομένα, εξού και τόσοι θάνατοι, έτσι.
16: Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι εντάξει, η Μεσόγειος και γενικά η χώρα μας το 1987 και μετέπειτα καταλαβαίνετε ότι προσαρμοστήκαμε τα κλιματιστικά. Κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον ένα, πιστεύω. Υπάρχουν και σπίτια που έχουν και παραπάνω. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο και εμείς, είναι και ουσιαστικά και ολόκληρη η φύση. Παλιότερα με τις κλιματικές αλλαγές που κρατούσαν χιλιάδες χρόνια, μπορούσε να προσαρμοστεί, να προσαρμοστούν τα κοινά, τα ζώα, γενικά όλη αυτή η φύση που ξέρουμε και και τα δέντρα, όλα γύρω μας μπορούσαν να προσαρμοστούν κατά τη διάρκεια όλης αυτής της αλλαγής. Τώρα, επειδή γίνεται πολύ απότομα, βλέπουμε ότι και το ζωικό βασίλειο υποφέρει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν γενικά καταστάσεις στις οποίες ακόμα και τα ζώα μπορεί να πεθάνουν από αυτή την από θερμοπληξία, από αλλαγές θερμοκρασίας απότομες, οι οποίες κρατάνε πολύ περισσότερο. Οπότε καταλαβαίνετε όλος αυτός, όλο αυτό που είχαμε συνηθίσει στην ουσία δημιουργείται ένα πρόβλημα προσαρμογής πλέον απότομης, η οποία δεν την έχει μάθει, δεν έχει μάθει η φύση να προσαρμόζεται τόσο γρήγορα όπως επιτάσσει στην ουσία η κατάσταση αυτή που βιώνουμε τώρα.
15: Μάλιστα. Και με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, όπως επίσης και τα εισβολικά είδη και η κουβέντα που έγινε και για το Λαγοκέφαλο στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά πριν πάω εκεί, πείτε μου κάτι. Εμείς έχουμε μία συνθήκη εδώ, τουλάχιστον στην περιοχή της Κρήτης για σήμερα, που λέει ότι είμαστε πολύ ψηλά στον χάρτη επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4. Από τη μία δροσίζεσαι εξαιτίας του Μελτεμιού, αλλά από την άλλη σε συνδυασμό σαφέστατα, και θα πρέπει να το ξέρει ο καθένας που μας ακούει αυτή την ώρα, είναι ένα εκρηκτικό μείγμα για το οποίο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλά από ό,τι φαίνεται, και τουλάχιστον από όσα διάβαζα από εσάς τις προηγούμενες ημέρες, μεγάλες και υψηλές θερμοκρασίες αναμένουμε το δεύτερο 15ήμερο του Ιούλη, ναι?
16: Ναι και όχι. Γιατί ανάλογα, όπως είπα και στο Facebook, μάλλον αναφέρεται το δελτίο κύριο που κάνω στο YouTube. Δεν ξέρω αν το παρακολουθήσετε. Δεν είπα ότι θα έχουμε ακριβώς αυτό, ότι υπάρχει μόνο μια πρόσκαιρη άνοδος θερμοκρασίας Κυριακή και Δευτέρα σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως σε επαφή στη ζέστη. Μας έρχεται ένα κομμάτι της ζέστης που επικρατεί στη Δυτική Ευρώπη με τα σαροντάρια και στην Γαλλία που σας είπα. Ένα κομμάτι του, φανταστείτε στο χάρτη, θα περάσει από την χώρα μας Κυριακή προς Δευτέρα και θα ανεβάσει πρόσκαιρα τη θερμοκρασία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα ανέβει η θερμοκρασία παντού το ίδιο. Δηλαδή, περιοχές όπως η Λάρισα θα έχει σίγουρα 38-39, ίσως και περιοχές της Αιγαίας 40 βαθμούς.
15: Τα υπηρετικά δηλαδή, θέλετε να πείτε.
16: Στα υπηρετικά. Θα πέσει ο άνεμος στην Κρήτη την Κυριακή και η ζέστη θα γίνει πιο έντονη, δηλαδή και κάπως υγρασία και κάπως και δυσφορία, αλλά θα είναι πολύ πρόσκαιρη αυτή η άνοδος θερμοκρασίας, γιατί από εβδομάδα, κυρίως από Τρίτη και μετέπειτα, θα ξαναπέσει η θερμοκρασία πρώτα στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα θα πέσει τόσο αισθητά που θα προκαλέσει εντύπωση, και αυτή η πτώση θερμοκρασίας από Τρίτη βράδυ προς Τετάρτη θα φτάσει μέχρι και την Νότια Ελλάδα, οπότε στην Κρήτη πάνω κάτω τα ίδια θα έχουμε, εκτός από μια αίσθηση ζέστης Κυριακή, Δευτέρας και Τρίτη, λίγο περισσότερη, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια εκρηκτική άνοδο θερμοκρασίας, κάποια θερμοκρασιακή έκθεση όπως φαίνεται, εκτός από αυτό το διήμερο, τριήμερο που θα κάνει λίγο περισσότερες, αρκετά περισσότερες.
15: Λοιπόν, όλες αυτές οι πληροφορίες για εσάς που είτε δουλεύετε έξω, είτε κάνετε διακοπές, είτε σχεδιάζετε τις διακοπές σας, έτσι απλά για να έχετε και μετά ναι και μετά όχι, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι έγινε με το Λαγοκέφαλο, τι αποφασίστηκε, αν αποφασίστηκε, τι απάντησης δοθήκανε, μπορεί να βοηθηθεί η αλληλεία?
16: Σήμερα
15: είναι
16: σήμερα
15: τελικά.
16: Έχουμε, ναι, δεκαπημερική μου.
15: Μπερδεύτηκα, νόμιζα ότι ήταν εχθές, κύριε Αρνάου.
16: Όχι, κανένα πρόβλημα, γιατί έτσι όπως φάνηκε δεν είστε μόνοι που μπερδεύτηκε, υπήρχαν και τόσο κόσμος. Αλλά να το ξεκαθαρίσω. Σήμερα, λοιπόν, αυτή ήταν η δικιά μου πρωτοβουλία, θα συζητηθεί ο Λαγοκέφαλος επίσημα στην Επιτροπή Αλληλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να περάσει έτσι τα ψηλά. Και αυτό που ζητώ είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να υπάρξει αποζημίωση των αλλιέων επιτέλους για τις πραγματικές ζημιές, οικονομικό κίνητρο για την αλλίευση και παράδοση του είδους, το οποίο να δούμε πόσο σημαντικό θα είναι και τι θα αποφέρει, όπως ανακοινώθηκε, συστηματική επιστημονική παρακολούθηση και ένα κοινό επιτέλους ευρωπαϊκό σχέδιο για ολόκληρη τη Μεσόγειο. Δεν αφορά μόνο την χώρα μας. Ακούω από συναδέλφους από την Ισπανία, ο Λαγοκέφαλος έχει φτάσει μέχρι και το Γιβραλτάρ και μάλιστα υπάρχουν και ενδείξεις ότι πέρασε τον Γιβραλτάρ και έφτασε μέχρι και τον Ατλαντικό σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και δεν θέλω να μείνει έτσι απλά σε μια κοινοβουλευτική ερώτηση. Θα μου πείτε, γιατί δεν φέρνουν αποτέλεσμα οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις? Μαθαίνουμε πάρα πολλές πληροφορίες από τις απαντήσεις. Αλλά με δική μου πρωτοβουλία μπήκε στην επίσημη πλέον ατζέντα και σήμερα θα συζητήσουμε αυτές τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις και όχι άλλη μια γενική διατύπωση η οποία μπορεί κάποιος να μην τους ικανοποιεί στο βαθμό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή μια άμεση απάντηση.
15: Ούτως ή άλλως τα 5.33 που δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και με τροφίμων, τουλάχιστον για την περιφερική ενότητα Κρήτης και Νότιου Αιγαίου, προκαλώντας αντιδράσεις στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας και στους αλλοίς, που και εκείνοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα, δεν είναι και ό,τι το καλύτερο, διότι μέσα μπαίνουν τα εργαλεία, μπαίνει το κόστος μεταφοράς, μπαίνουν οι θάλαμοι που μπορούν αυτά τα είδη να φυλάσσονται κλπ. Για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι ότου οδηγηθούν στον κλίβανο, η εκμετάλλευσή τους κλπ. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία υπάρχουν και δυστυχώς απαντήσεις είτε από την προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου είτε από τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου, η αλήθεια είναι δεν έχει ληφθεί έτσι όπως πρέπει για να περιλαμβάνει το σύνολο των αλλιέων.
16: Ακριβώς. Δεν λέμε όχι στο μέτρο, αλλά θα το κρίνουμε και στην πράξη, έτσι. Πώς θα έχουν συμμετοχή, πόσοι λογοκέφαλοι θα απομακρυνθούν και αν πραγματικά αυτό το ποσό καλύπτει το χρόνο και το κόστος στοχευμένης αυτής αλλίας. Αν δεν υπάρχει τώρα ουσιαστική συμμετοχή, το ποσό θα πρέπει να αναπροσαρμοστεί για μένα.
15: Μάλιστα, υπάρχουν χώρες οι οποίες κανονικά πάνω στα προγράμματα τα οποία υπάρχουν αυτή την ώρα επιχειρούν ή από το παρελθόν επιχειρούν με τα αποτελέσματα να είναι πολύ καλύτερα. Κύριε Αρναουτογλου, πήρατε το ρεπορτάζ του Ράδιο 984 σε ό,τι έχει να κάνει με το ιατρείο και τη στελέχωσή του στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και το φέρνετε στο Ευρωκοινοβούλιο. Ποιο είναι το ζητούμενο και ποιο είναι το κρίσιμο μέγεθος για εσάς για να προξενήσει αυτό το ενδιαφέρον?
16: Αλλά κοιτάξτε, γιατί και εγώ το έκανα ως άνθρωπος, ως Έλληνας, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές φορές εξοργιστικό να ακούς πράγματα τα οποία στις άλλες χώρες δεν θα τα άκουγες, ενώ ευρωπαϊκές, τις κλασικές που γνωρίζουμε. Και χθες στο Facebook, στην πολιτική μου σελίδα, υπήρχε και ένας άνθρωπος ο οποίος με κατηγόρησε ότι στην ουσία δημιουργώ πολύ αρνητική ουσιαστική ισοστικά εικόνα για την χώρα μας στον κόσμο.
15: Μα εδώ δεν επηρεάζει και δεν... Μισό λεπτό. Εδώ δεν επηρεάζει και δεν νοιάζει τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού. Εδώ δεν επηρεάζει και δεν νοιάζει τους τουριστικούς φορείς. Εδώ δεν επηρεάζει και δεν νοιάζει τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου. Τα συνδικάτα. Ακριβώς, και κατηγορούν εσάς που το φέρατε στο Ευρωκοινοβούλιο, δηλαδή...
16: Ακριβώς, το άκουσα και αυτό και μιλάμε τώρα για το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας που εξυπηρέτησε, αν δεν κάνω λάθος, το 2025 πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες. Δεν είναι δυνατόν με τέτοια κίνηση να υπάρχουν ερωτήματα για το αν διαθέτει επαρκές ιατρικό και διασωστικό προσωπικό, κατάλληλο εξοπλισμό και δυνατότητα με αντιμετώπιση σοβαρού περιστατικού.
15: Εδώ ούτε φαρμακείου δεν διαθέτει, δηλαδή, τον Νίκος Καζαντζάκης, ούτε σταθμό ΕΚΑΒ δεν διαθέτει.
16: Αυτό, αν πάθει κάποιος, ένας ηλικιωμένος, οτιδήποτε, πες το ότι λιποθύμα, πες το ότι πεθαίνει, ας πούμε, από χτύπα ξύλο, από κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί εκείνη την ώρα και δεν έχει άμεση ιατρική βοήθεια, αυτό δεν θα εκθέσει παγκόσμια τη χώρα μας. Εγώ θα εκθέσω την Ελλάδα, επειδή ζήτησα από το Ευρωκοινοβούλιο να μου, την Επιτροπή να μου δώσει, να μας πει καθαρά ποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές πρέπει να τηρούνται. Και ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να αξιοποιηθούν.
15: Ας απαντήσει το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού, αν πιστεύουν ότι έχουν την ευθύνη και θέλουν να έχουν την ευθύνη πάνω σε αυτά. Με την ερώτησή σας, το ζητούμενο είναι να δούμε ουσιαστικά και να δείτε ποια είναι τα στάνταρ τα οποία ακολουθούν διεθνή αεροδρόμια. Έτσι.
16: Μα κάθε λεπτό μετράει. Κάθε λεπτό μετράει όταν κάποιος βρεθεί σε βοήθεια και μπορεί να είναι οι συγγενείς μας, το παιδί μας, οι ίδιοι εμείς. Είμαστε και εμείς τουρίστες εσωτερικοί. Δεν είναι ότι αυτό. Δεν υπάρχει λόγος. Η ασφάλεια των επιβατών, των εργαζομένων και των επισκεπτών της κρίσης δεν μπορεί να στηρίζεται σε πρόχειρες ή προσωρινές λύσεις. Αυτό εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες αφορούν τη ζωή μας. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποια αντίδραση έτσι κάποιων ανθρώπων επειδή το έθεσα αυτό το ερώτημα και δεν είναι το μόνο που έθετο. Έχω δώσει ερωτήματα στην Επιτροπή πάρα πολλά και σε σχέση δηλαδή και με την υγεία και γενικά με το περιβάλλον, με την αλληλεία, δεν είναι το μόνο.
15: Οι χρόνοι που τρέχουν πάντα για να απαντηθεί μια ερώτηση, εφόσον βέβαια εξεταστεί και λοιπά, ποιοι είναι, κύριε Αρναούτογλου?
16: Κοιτάξτε, η άμεση ευθύνη για τη στελέχωση και τη λειτουργία είναι για μένα ένα εθνικό κομμάτι, θα σας απαντήσω, αλλά ένα διεθνές αεροδρόμιο αποτελεί κρίσιμη ευρωπαϊκή υποδομή και πηγή εισόδου εκατομμυρίων πολιτών. Τώρα, για μένα θέλω, ο ρόλος μου είναι να αξιοποιώ κάθε ευρωπαϊκό θεσμικό και χρηματοδοτικό εργαλείο και να μην επικαλείται έτσι η κυβέρνηση ούτε έλλειψη κανόνων ούτε έλλειψη πόρων. Αυτό ήταν, να σας το πω έτσι πολύ γενικά, το όλο μου, η όλη μου σκέψη σε αυτό.
15: Μάλιστα. Πάντως, για να ξέρετε, ο Διπεάρχης Κρήτης, απαντώντας σε ερώτηση Περιφερειακού Συμβούλου της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πέρασε επίσης το θέμα, είπε: «Κύριε, μη λαϊκίζετε, διότι το αεροδρόμιο αυτή την ώρα είναι στελεχωμένο με ένα οργανόγραμμα του 2012. Δεν φαντάζομαι τα 10 εκατομμύρια, 10,5 εκατομμύρια το 2012 και το οργανόγραμμα να ήταν αυτό. Αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί οι οποίοι προαναφέραμε όταν μιλάμε για τον τουρισμό, όταν μιλάμε για την υγεία, όταν μιλάμε για την ασφάλεια και την υγιεινή, όταν μιλάμε για ένα αεροδρόμιο που δεν έχει καν επίσης φαρμακείο, δεν έχει ούτε πρώτο σταθμό βοηθειών. Δεν λέω τίποτα περισσότερο. Ένα τελευταίο ωστόσο θα το ρωτήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις πριν σας απευθύνω μια ζεστή καλημέρα. Yeah. Όλη αυτή την πολιτική κατάσταση που αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, φεύγω, έρχομαι, φεύγεις, έρχεσαι, πας από τη μία, πας από την άλλη, τρώγεσαι, αλήθεια, πού θα πάει?
16: Ρωτάτε τώρα εμένα επειδή...
15: Πώς τη βλέπετε, πώς τη σχολιάζετε? Θέλω
16: θέλω να πω ότι είναι μια ζήμωση στην ουσία, και βλέπω ότι και η κοινωνία ζητά αλλαγή. Τώρα, επειδή δεν είμαι πολιτικός αναλυτής και για να μην πω κάποια ανοησία και ακουστεί, ας πούμε, ότι και καλά μπορώ να τα ξέρω όλα, σαν πολίτης και σαν πολιτικός βλέπω ότι ναι, υπάρχει αυτή η ανάγκη, επαναλαμβάνω, για κάποιες εξελίξεις. Τώρα, εάν κάποιος αποφασίζει μέσα στη δημοκρατία, στο δημοκρατικό πλαίσιο είναι αυτό, νομίζω εννοείται τις αλλαγές από το ένα πολιτικό κόμμα, αν κατάλαβα καλά ή όχι.
15: Τα νέα κόμματα τα οποία υπάρχουν, φεύγω από το ένα κόμμα γιατί θέλω να περάσω μέσα στο άλλο κόμμα, αυτά τα οποία λέγονται με μεγάλο ζητούμενο πάντα για μένα, την πολιτική μεΐτα, ίσως να μην το εξέφρασα σωστά, η οποία πολιτική μεΐτα πρέπει να παράγει προς όφελος των πολιτών, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε. Το ζητούμενο δεν είναι για εμάς τους πολίτες οι καρέκλες, ούτε για εσάς θα πρέπει να είναι τα κουστούμια, τους πολιτικούς και οι καρέκλες. Θα μου πεις σε ποιο άνθρωπο το λες. Ξέρω σε ποιο άνθρωπο το λέω, ο οποίος ούτε για τα κουστούμια ούτε για τις καρέκλες έχει κάνει μεγάλο αγώνα. Με το λεωφορείο γύριζε για να κάνει προεκλογικό αγώνα στην Κρήτη και μοναχός του, χωρίς επιτελεία. Δεν ξεχνάει κανένας. Γι' αυτό σας ρώτησα, αυτή η πολιτική μεΐτα θα μπει επιτέλους στο ζητούμενο προς ζητούμενο προς όφελος των πολιτών μπροστά μας, κύριε Αρναούτογλου?
16: Θα κριθούν όλοι από τις θέσεις τους, από το πρόσωπο που θα παρουσιάσουν και κυρίως από το αν έχουν εφαρμόσιμες απαντήσεις για την ακρίβεια, τη στέγη, την υγεία και γενικότερα τους θεσμούς. Νομίζω ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία όλα αυτά δεν θεωρώ ότι πρέπει να τα παίρνουμε έτσι, ενώ θεωρούνται παράξενα, τουλάχιστον κατά ταπεινή μου άποψη. Είναι μέρος μιας δημοκρατικής διαδικασίας. Και θεωρώ ότι και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, επειδή βομβαρδιζόμαστε λόγω των δημοσκοπήσεων και τι κάνετε και πώς πάτε κτλ., θεωρώ ότι δεν είμαστε απλώς μια ακόμη φωνή διαμαρτυρίας, αλλά θεωρώ ότι έχουμε αυτή την σοβαρή προοδευτική, έτσι, είμαστε δύναμη που μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησης. Γιατί, διότι αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα και αν κοιτάξει όλα αυτά τα χρόνια και το που την προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τα λάθη του κτλ., το ξέρουμε, να μην αρχίσουμε να τα συζητάμε όλα αυτά, αλλά θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι η μέση οδός, η καλύτερη οδός που μπορεί να εντοπίσει μαζί με την σοσιαλδημοκρατία προβλήματα τα οποία η Ευρώπη τα ταλανίζει. Δεν σημαίνει ότι έχει το μαγικό ραβδί που θα τα κάνει όλα την επόμενη μέρα τέλεια, αλλά νομίζω ότι η μέση οδός γενικότερα και σαν άνθρωπο εμένα με βρίσκει σε αυτό έτσι σύμφωνο, ότι η μέση οδός είναι η καλύτερη ούτε από πολύ δεξιά, ούτε πολύ αριστερά, ούτε κτλ. Ούτε ακραίες καταστάσεις, διότι όλα αυτά οδηγούν σε άλλες καταστάσεις, οι οποίες θα πρέπει ξανά να αποφασίσουμε τι θα πρέπει να, θα πρέπει να οδηγηθούμε. Είναι πολλά. Είναι ολόκληρη συζήτηση, αν θέλετε να την κάνουμε κάποια άλλη στιγμή για το πολιτικό κομμάτι.
15: Όταν θα έχουμε απαντήσεις αναφορικά με το ιατρείο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όταν θα ξέρουμε πόσο δεσμευτικές ενδεχόμενα είναι αυτές οι απαντήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση, νομίζω ότι θα μας ειδοποιήσετε, θα με ειδοποιήσετε και θα τα ξαναπούμε 100%. Από το γραφείο σας.
16: Ευχαριστώ πολύ.
15: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα.

0: η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: 984. Η ώρα είναι 9.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
11: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: απόρριπτο Vanvacast με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
5: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
5: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
5: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
7: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
8: Μόνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
9: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Θέλω να σας δώσω μία πληροφορία. Μία πληροφορία που λέει ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων ενεργοποιεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το περίφημο ΜΙΔΑ όπως το λέμε, το οποίο φιλοδοξεί κατά τους ειδικούς να δημιουργήσει ένα πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο της χώρας. Μη βιαστείτε να πείτε κάτι πριν ο καθένας από εμάς συμβουλευτεί έναν ειδικό, συμβουλευτεί το λογιστή του, συμβουλευτεί μια ένωση, κάποιο πρέπει πάντως να συμβουλευτούμε, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είναι και τόσο ευδιάκριτο. Στόχος του νέου συστήματος είναι να συγκεντρώσει, λένε σήμερα, μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα, όλα τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διάφορες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, επιτρέποντας στην ΑΔΕ να πραγματοποιεί άμεσες διασταυρώσεις και στοχευμένους ελέγχους. Επίσης προσθέτουν ότι η αρχή θα μπει από τα αγροτικά κίνητα και τις αγροτικές εκτάσεις, με την πλατφόρμα να τίθεται σε λειτουργία μέσα στις επόμενες ημέρες, ώστε οι πληρωμές του Οκτώβρη να πραγματοποιηθούν μέσω του νέου συστήματος. Θα έχει μέσα το είδος του ακινήτου, την επιφάνειά του, τη γεωγραφική του θέση, τον όροφο, αν είναι ηλεκτροδοτούμενο ή ημιτελές, αν είναι κενό, μισθωμένο, αν έχει παραχωρηθεί δωρεάν, ο αριθμός ταυτότητας του ακινήτου, το ΑΤΑΚ, καθώς και ο κωδικός αριθμός του Εθνικού Κτηματολογίου. Όλα αυτά σημαίνουν μπικικίνια, φαντάζομαι να το καταλαβαίνετε. Όλα αυτά σημαίνουν κόστος, γιατί πήγαμε σε μια κτηματογράφηση και τρέχαμε από το 19 μέχρι παραπροχθές, μπήκαμε στο κτηματολόγιο και συνεχίζουμε να τρέχουμε. Όχι γιατί δεν είναι απαραίτητα όλα αυτά, το να υπάρχει αυτή η χαρτογράφηση είναι απολύτως απαραίτητη, μόνο που ανάποδη εμείς το ξεκινήσαμε φυσιολογικά ανάποδα και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο έχουμε. Όλα αυτά έχουν χρόνο, έχουν κόστος επίσης για τον οικογενειακό προπολογισμό, και γι' αυτό το λόγο λένε ότι όλα αυτά είναι απαραίτητα και θα πρέπει να υπάρχει η ψηφιακή ταυτότητα για κάθε ακίνητο, αν και από την αρχή διευκρινίζουν σαφέστατα ότι εδώ υπάρχει η φιλοδοξία να δημιουργηθεί ένας πλήρης ψηφιακός φάκελος, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί φοβούνται ότι θα υπάρξουν και αρκετά τεχνικά προβλήματα. Εάν θα πάμε στο λογιστό μας, εάν θα πάμε σε μία ένωση, εάν θα πάμε σε ένα ΚΙΒ, εάν θα πάμε στην Διεύθυνση Γεωργίας, σε ό,τι έχει να κάνει με τα αγροτικά κίνητα, τα οποία έχουν ραντεβού να εκκρεμούν 2027 και 2028, λυπάμαι, αλλά το χρόνο των 7 ή 8 μηνών που θέλουν δεν θα τον βρουν πουθενά, και ούτε βέβαια κανένας από εμάς είναι συνεπής με όλα αυτά τα οποία αναφέρουν για αυτή την περίφημη ψηφιοποίηση. Είπαμε, απαραίτητα πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά ανάποδη και ανάποδα πράγματα, ανάποδη με όμικρον γιώτα εμείς, ανάποδες αποφάσεις, ανάποδες τακτικές μας φέρνουν σε αυτά τα αδιέξοδα. Πρέπει να ρωτήσουμε, να μάθουμε, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά θα σας ενημερώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Στο κυποθέατρο Νίκος Καζατζάκης, για να γυρίσω τελείως σελίδα, 16 Ιουλίου, στο θέατρο Εροφίλη 17 Ιουλίου, στο θέατρο της Ανατολικής Τάφρου 18 Ιουλίου, ανεβαίνει η παράσταση «Η πόρνη από πανώ», Κατερίνα Διδασκάλου. 14 χρόνια γράφει αυτή η παράσταση πραγματικά τη δική της ιστορία στο ελληνικό θέατρο. 14 χρόνια συνεχούς παρουσίας. Περιοδεύει ξανά σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Διδασκάλου, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα. Είναι πολύ καλά. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που ξαναέρχομαι Κρήτη. Πάρα πολύ.
0: Και εμείς νομίζω ότι χαιρόμαστε που θα σας δούμε, και νομίζω ότι αυτή η παράσταση που τόσα χρόνια κρατάει γερά εκεί πάνω στην κορφή, όσοι δεν την έχουν δει θα θελήσουν να τη δουν, αλλά έχω την αίσθηση ότι πάντα για τέτοιου είδους παραστάσεις που δίδουν τα δικά τους τα μηνύματα, ότι υπάρχουν και εκείνοι που θα ήθελαν ενδεχόμενα να ξαναμπούν μέσα σε αυτό το κλίμα, να ξαναδούν αυτή την παράσταση. Αν εγώ...
1: Κοιτάξτε, αυτά τα 14 συμπληρωμένα, γιατί το Νοέμβριο πλέον συμπληρώνονται 15 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν που κάνω την παράσταση, δεν έχω παρά να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί αυτός έχει αποφασίσει για αυτή τη διάρκεια. Ο κόσμος με την προσέλευση και την αγάπη που δείχνει σε αυτή την παράσταση, χάρη σε αυτόν είναι τόσο μεγάλη η διάρκεια πραγματικά. Και ξέρετε, το καταπληκτικό είναι ότι έρχονται άνθρωποι και τη βλέπουν 10-15 φορές. Έχω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σχεδόν κάθε εβδομάδα στο θέατρο στην Αθήνα και βλέπουν την παράσταση. Οι ίδιοι άνθρωποι εννοώ την ίδια παράσταση. Και αυτό πλέον με έχει εντυπωσιάσει και εμένα και νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη και για τον Αντώνη Αθερινό. Δεν θέλει να λέγεται πια Τσιπιανίτης, έχει πάρει της μητέρας του το επώνυμο, Αντώνης Αθερινός, που έγραψε τη Μόρνη από πάνω. Και τον ευχαριστώ πραγματικά που μου εμπιστεύτηκε τότε το 11 αυτό το πνευματικό του παιδί, το οποίο δεν μπορώ να... Και εγώ, ξέρετε, καμιά φορά προσπαθώ να καταλάβω γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος ανελιπώς το υποστηρίζει με τόση αγάπη. Νιώθω ότι εδώ ο Αντώνης κατόρθωσε να γράψει ένα κλασικό έργο, με την έννοια, επιτρέψτε με αυτόν τον όρο, γιατί τι ονομάζουμε κλασικό? Ονομάζουμε κάτι που διαρκεί μέσα στον χρόνο, που μιλάει σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, των προελεύσεων, των ανεξαρτήτως πνευματικού επίπεδου, οικονομικού ή οτιδήποτε. Ακούω, ξέρετε, σχόλια από γυναίκες και από άντρες, γενικώς από πλάσματα που είτε έχουν κακοποιηθεί είτε όχι, να ταυτίζονται με αυτή την ηρωίδα που μεγαλώνει σε ένα βάναυσο οικογενειακό περιβάλλον, την πρωτότυπο, βρίσκει έναν άντρα πανομοιότυπο με τον πατέρα της, με τη διαφορά ότι αυτός είναι και διεφθαρμένος δημόσιος λειτουργός, γιατί είναι αστυνομικός που πουλάει προστασία, και κατορθώνει στο τέλος να ξεφύγει, να ξεφύγει από το φόβο που την κρατάει δέσμια και να φύγει προς το φως, από μια γυναίκα, από μια πόρνη που μετακομίζει στο από πάνω διαμέρισμα και της αλλάζει τη ζωή με ένα κυκό τρόπο. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, όταν το ζητάμε πολύ, κάποια ανώτερη δύναμη ίσως, δεν ξέρω, μας το στέλνει.
0: Μιλάει για την ιστορία λοιπόν μιας γυναίκας που έχει να μάθει να ζει χωρίς να ζει, που έχει αποδεχθεί την καταπίεση, την αποξίωση, την κακοποίηση, την έλλειψη του έρωτα και της αυτοεκτίμησης, έτσι, ε?
1: Πάρα πολύ σωστά το λέτε, ακριβώς. Είναι, ναι, δεν έχει ακούσει ποτέ τη σειρά από το σύντροφο της ζωής της, ας πούμε. Είσαι όμως την έχει δούλα μέσα στο σπίτι. Την έχει δούλα μέσα στο σπίτι και επαναλαμβάνεται το σχέδιο το οποίο έχει ζήσει με το βάναυσο πατέρα και την υποτακτική της μητέρα ως παιδί. Και ξέρετε, ακούω πολύ ενδιαφέροντα σχόλια πάνω σε αυτό. Έρχονται άντρες και μου λένε, θα μιλάω αλλιώς τη γυναίκα μου από αύριο. Και βέβαια ιστορίες, πρέπει να σας πω, που έχω ακούσει κακοποιημένων γυναικών, είναι τόσο χειρότερες από την ιστορία της Σερατούς, της ηρωίδας, και αυτό με θλίβει βαθιά. Ομολογώ, θα ξέρετε βέβαια ότι οι τελευταίες στατιστικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξαν ότι 47% έχει αυξηθεί τα τελευταία 3 χρόνια η ενδοοικογενειακή βία. Και είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό, ανεβαίνοντας ο πολιτισμός μας, να κατεβαίνει η ανθρωπιά μας. Είναι θλιβερό, τουλάχιστον, για να χρησιμοποιήσω ένα πολύ, πολύ έτσι ελαφρό όρο. Ναι.
0: Ξέρετε, ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, αλλά ουσιαστικά απαντήσατε, κυρία Διδασκάλου, ότι αν απαγορευόταν να πείτε μια λέξη για την παράσταση, ποια θα ήταν η πρώτη εικόνα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε η πόρνη από πάνω? Αλλά ουσιαστικά έχετε απαντήσει στην ουσία του πράγματος.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε. Κοιτάξτε, είναι πια ο κόσμος... Ο περισσότερος κόσμος ξέρει την ιστορία, ξέρει την ιστορία και έρχεται να την ξαναδεί. Έρχεται να την ξαναδεί για να δει την πορεία αυτής της γυναίκας από το φόβο, από το σκοτάδι προς το φως, προς την αυτοεκτίμηση, προς το, μια πορεία που χρειάζεται να κάνουμε γενικά στη ζωή μας, δηλαδή να απαλλαγούμε από το φόβο, γιατί ξέρετε οι περισσότεροι άνθρωποι που μένουν σε μια κατάσταση και θυματοποιούνται είναι από φόβο. Από φόβο του τι θα πει η κοινωνία, από φόβο του τι θα πούν οι γονείς, από το φόβο της μοναξιάς, από την κοινωνία, την κοινωνική κατακραυγή. Είναι πολύ ενδιαφέρον, ξέρετε, να το ακούμε αυτό ακόμα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Φαντάζομαι το βιώνετε κι εσείς, έτσι δεν είναι? Δεν την έχετε δει την παράσταση?
0: Την έχω δει εγώ προσωπικά, ναι, την
1: Α, την έχετε δει την παράσταση. Τότε έχετε μια γεύση του γιατί ο κόσμος έρχεται έτσι. Εσάς τι σας άφησε?
0: Εγώ θέλω να, θα σας το πω με τη μορφή λίγο πολύ ερώτησης. Δηλαδή κάποιες στιγμές αναρωτήθηκα και θέλω, θα ήθελα να μου απαντήσετε. Δηλαδή κάποια στιγμή είπα, άραγε ανέβηκε βραδιά στη σκηνή η κυρία διδασκάλου που να είπε σήμερα δεν μπορώ να παίξω, αλλά η ιερατό την πήρε από το χέρι και της είπε με όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία περνάει, έλα γιατί εδώ πρέπει να συνεχίσουμε και να στείλουμε το μήνυμά μας.
1: Αυτό που είπατε είναι συγκλονιστικό. Ακριβώς έτσι. Βέβαια. Συμβαίνει, ξέρετε, μέσα στον όγκο της δουλειάς υπάρχουν μέρες που έχω κάνει 10 ώρες γύρισμα πριν από την παράσταση. Υπάρχουν μέρες που έχω παίξει άλλη παράσταση πριν, απογευματινή, όπως θα είναι και φέτος. Τις Κυριακές θα κάνω γλάρο στις 6 του Τσέχοφ και στις 9 θα πηγαίνω σε άλλο θέατρο να κάνω την Πόρνη από πάνω. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που με ρωτήσατε. Και ναι, υπάρχουν φορές που συμβαίνει αυτό ακριβώς. Και τότε, ξέρετε, με παρασύρει, με συμπαρασύρει και η ενέργεια του κόσμου και με ενθουσιάζει και με πετάει αλλού πραγματικά. Ναι, και τους οφείλω την παράσταση, βέβαια, και τους το λέω μετά. Τους λέω, ήμουν τόσο κουρασμένη όταν ήρθα. Και, ξέρετε, ανεβαίνοντας στη σκηνή, αρχίζει το πράγμα να δουλεύει και να ξαναβγαίνει και να θεωρείς. Άλλωστε, ξέρετε, το θέατρο είναι ζώσα διδασκαλία. Αυτή είναι η αποστολή του. Να αφυπνίζει λίγο τη συνείδησή μας, να μας μετακινεί, να μας κάνει να φεύγουμε αλλιώτικοι μετά. Είτε είμαστε στη σκηνή και μιμούμαστε την πράξη, όπως λέει ο Αριστοτέλης, είτε είμαστε στους θεατές και μετέχουμε του πάθους και του μάθους. Το πάθος και το μάθος θεωρώ ότι είναι το ίδιο και για τις δυο πλευρές, βέβαια. Και με έχει μάθει πάρα πολλά ιερατό.
0: Πολλές φορές αναρωτήθηκα βλέποντας την παράσταση, ποια ξέρει καλύτερα την άλλη, η ιερατό εσάς ή εσείς την ιερατό, και το συνέδεσα αυτό με το εξής, δηλαδή φεύγοντας η κάθε γυναίκα που βλέπει αυτή την παράσταση από το θέατρο, τι παίρνει μαζί της? Αναγνωρίζει μια ιερατό που έχει κρυμμένη μέσα της? Μιλήσατε για τους άνδρες οι οποίοι, θεατές οι οποίοι θα έρθουν και να σας λένε ότι εμείς αλλιώς θα διαχειριζόμαστε από αύριο την κατάσταση μέσα στο σπίτι μας, τη σχέση μας με τη σύζυγο και με τη φίλη.
1: Μου αλλάξατε τη ζωή, άνθρωποι, μου αλλάξατε τη ζωή. Αλλάζω ρότα από αύριο στη ζωή μου. Έχει έρθει η γυναίκα ύστερα από 10 χρόνια που βλέπει αναλυπώς την παράσταση. Όχι συνέχεια, ξέρετε, έρχεται κατά καιρούς μέσα σε διάρκεια 10 χρόνων και μου λέει, μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια, κυρία διδασκάλου, σας ευχαριστώ, αλλά κατάφερα να τον διώξω. Σκεφτείτε. Κατάφερα να τον διώξω. Έναν άνθρωπο που μου έχει πει ότι, τέλος πάντων, την κακοποιούσε παντίο τρόπος. Και Ξέρετε, τώρα είναι, οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολύ ωραίες, ομολογώ. Ναι, κοιτάξτε, ταυτίζονται με διαφορετικό τρόπο ο καθένας. Δηλαδή έρχονται και γυναίκες, έρχονται και άνθρωποι που μου λένε ότι ξέρετε εμείς δεν έχουμε κακοποιηθεί στη ζωή, δεν έχω κακοποιηθεί στη ζωή μου, αλλά με συγκινεί το πώς ταυτίζεσαι με αυτή την ηρωίδα, πώς ακολουθείς τα χνάρια της και μας δείχνεις το, αυτό που περνάει και το πώς τελικά οδηγείται προς την ελευθερία. Ναι, με έχει μάθει πάρα πολλά η Ιερατό. Τώρα, τι να σας πω, στην ερώτηση αν με ξέρει καλύτερα εκείνη ή εγώ την Ιερατό. Μάλλον, μάλλον το πρώτο. Mm. Ναι, μάλλον το πρώτο. Έχω αφήσει την Ιερατό να με διέπιστη, τουλάχιστον μέσα στην παράσταση, γιατί ξέρετε, εάν αφήσεις τον ήρωα να σε... να καταλάβει όλο τον ψυχισμό σου, μετά θέλει μεγάλη προσπάθεια να ξεφύγεις και πρέπει πραγματικά μετά να βγαίνεις από αυτό.
0: Μου αφήνετε...
1: Καταλαβαίνετε ότι είναι επικίνδυνο.
0: Σαφέστατα, και μου αφήνετε την αίσθηση ότι ακόμη και σήμερα η Ιερατό και ο ρόλος αυτός σε κάποιες στιγμές μάλλον σας εκπλήσει ακόμα μετά από τόσα χρόνια.
1: Α, εννοείται. Αυτό, ξέρετε, εάν δεν συμβεί αυτό, έχει τελειώσει η παράσταση.
0: Α, μάλιστα.
1: Εάν δεν συμβεί αυτό, ξέρετε, εκπληκτικό παίξιμο είναι το παίξιμο με έκπληξη. Πρέπει κάθε φορά να αφήνεται ο ηθοποιός να εκπλήσεται, για να μπορεί να εκπλήσεται και το κοινό. Ξέρετε, το σχόλιο που ακούω πολλές φορές είναι «μα νιώθουμε σαν να κάνετε πρώτη φορά αυτή την παράσταση». Και ναι, είναι αλήθεια. Κάθε φορά κάτι καινούριο βγαίνει, μια υπέροχη έκπληξη μου παρουσιάζεται και εγώ την ακολουθώ, την υπηρετώ. Mm. Γιατί αυτό είναι από τις δωρεές του θεάτρου, ξέρετε, όταν αφήνεσαι να κολυμπήσεις μέσα σε αυτή την αταραντοσύνη που σου δίνουν τα συναισθήματα της ηρωίδας που κάνεις, τότε ναι, τότε σου δίνει και αυτές τις δωρεές και αρχίζουν πράγματα και βγαίνουν από μόνα τους και λες, αφού ξέρετε πολλές φορές λέω, βρε παιδί μου, την ώρα που παίζω δεν το είχα πει ποτέ έτσι αυτό. Μου έρχονται καινούργιοι τονισμοί, πώς να σας πω, καινούργιοι τρόποι να πω τα ίδια mm-hmm. ακριβώς λόγια. Mm-hmm. Τα ίδια ακριβώς λόγια. Και αυτό είναι υπέροχο.
0: Έχω πολλές ερωτήσεις να θέσω, αλλά ξέρετε και ο χρόνος ραδιοφωνικός είναι περιορισμένος. Αυτό που θα κάνω ωστόσο θα είναι να σας στείλω γραπτά ερωτήσεις, να μου τις απαντήσετε γραπτά, μα με εξιντάρια, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Θα τολμούσα ωστόσο μία τελευταία ερώτηση. Αν σας έλεγαν αύριο, παίζετε για τελευταία φορά την Πόρνη από πάνω, σε ποιο σημείο της παράστασης θα φοβόσασταν περισσότερο ότι δεν θα καταφέρετε να πείτε πράγματα?
1: Κοιτάξτε, την παράσταση την κάνω κάθε φορά σαν να είναι η τελευταία και σαν να είναι η πρώτη. Σας το λέω αλήθεια. Ανεβαίνοντας εκεί έχω ακριβώς αυτή την αίσθηση ότι κάνω αυτή τη μοναδική παράσταση, ίσως και για τελευταία φορά, γιατί η ζωή μας είναι απρόβλεπτη, έτσι κι αλλιώς. Παρότι είμαι πολύ αισιόδοξη, όταν ανεβαίνω στη σκηνή, παίζω σαν να μην υπάρχει αύριο. Σας το λέω αλήθεια. Νιώθω ότι ανάλογα με την ψυχική διάθεση, τη σωματική μου κατάσταση, θα δώσω ό,τι έχω. Δίνω ό,τι έχω. Τώρα όσον αφορά το... Τη στιγμή που είπατε, είναι... μερικές φορές, ας πούμε, όταν έχω παίξει άρρωστη, γιατί έχω παίξει άρρωστη με πολύ πυρετό και πολύ κλεισμένη φωνή, είναι η στιγμή που βγάζει τη μεγάλη κραυγή γερατό. Τη μεγάλη κραυγή στο τέλος που λέει, την κρατούσα αυτή την κραυγή και την άφησα επιτέλους να ελευθερωθεί από μέσα μου. Βγάζει με μια μεγάλη κραυγή. Ξέρετε, πολλοί μου λένε μετά που έρχονται οι θεατές, μου λένε αναρωτηθήκαμε αν θα μιλήσετε μετά από αυτή την κραυγή, αν μπορείτε να μιλήσετε. Και καταλαβαίνετε ότι μετά την παράσταση πολύ σπάνια θα βγω για φαγητό, για κάτι τέτοιο. Πηγαίνω, πίνω μόνο νερό και κάνω αφωνία. Ή στο σπίτι, ή στο ξενοδοχείο, ανάλογα με το που είμαι. Εγώ θα σας απαντήσω ευχαρίστως. Θέλω πάρα πολύ, εάν βρείτε τον καιρό, να ξαναέρθετε στην παράσταση, γιατί οι ερωτήσεις σας πραγματικά με εντυπωσίασαν, πρέπει να σας το πω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα σας στείλω γραπτά τις ερωτήσεις, γιατί θα ήθελα αυτές τις απαντήσεις από μια γυναίκα η οποία περνάει εδώ και πολλά χρόνια μηνύματα για όλα αυτά τα δύσκολα τα οποία νιώθουν μέσα τους οι γυναίκες. Θα επαναλάβω.
1: Ξέρετε, και όχι μόνο οι γυναίκες. Πιστέψτε
0: και οι άντρες.
1: Ναι, έρχονται βεβαίως, διότι μπορεί να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, αλλά η κακοποίηση δεν είναι γυναικεία αποκλειστικότητα. Δυστυχώς επίσης. Ναι. Δυστυχώς που υπάρχει κακοποίηση.
0: Δεν έχετε άδικο.
1: Και δεν είναι γυναικεία αποκλειστικότητα. Έρχονται και μου λένε ναι, τρομερές ιστορίες, τρομερές.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω 16 Ιουλίου και υποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Αύριο, ναι, αύριο παίζω. Αύριο παίζω στο Ηράκλειο.
0: 17 Ιουλίου.
1: Ρέθυμνο και
0: 18 του μήνα, θέατρο Ανατολική Στάφρου, χορηγή επικοινωνία Κρήτη TV, 84, Νέα Κρήτη, neakrite.gr.
1: Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ από την ψυχή μου. Καλημέρα σας.
1: Και εγώ, γλυκιά μου. Καλημέρα.
2: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
2: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες, σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους, σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου, στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
3: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
2: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακί, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
3: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
2: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
3: Πάμε Κυκλάδες. 30 Ιουλίου με 1η Αυγούστου, Τίνος και Άνδρος, μόνο με 380 ευρώ το άτομο. Ημερήσιες εκδρομές στην κοσμοπολίτικη Σαντορίνη, μόνο με 85 ευρώ. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
2: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων, επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο. Με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα! Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: 984. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
0: Σας πάω σε μια άλλη δύσκολη παράσταση. Και λέω δύσκολη παράσταση γιατί ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά μας, τα παιδιά μας ηλικιακά, αλλά και τα παιδιά που κρύβουμε μέσα μας, εδώ χρειάζεται πάντα ιδιαίτερη μεταχείριση, ιδιαίτερη μέρημνα, ιδιαίτερη επιμέλεια. Και αν μη τι άλλο, η παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι όλα αυτά τα χρόνια έχει παρουσιάσει όλα αυτά τα θετικά βήματα. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Είναι το έργο σε καλοκαιρινή παράσταση, σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Θα καλημερίσω την κυρία Χριστίνα Κουλουμπή. Καλημέρα σας. Πώς είστε από το Ράδιο
15: 984? Καλησπέρα. Μ' άρεσε πολύ ο πρόλογος γιατί πραγματικά έχει να κάνει ακριβώς με αυτό. Με τις δυσκολίες της ζωής μας. Και πώς τις ξεπερνάμε.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Και διάβαζα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη την παράσταση που ανεβάζεται, κυρία Κουλουμπή, την δική σας την προσωπική την τοποθέτηση, που μιλάτε για τα δικά σας τα χρόνια. Το παιχνίδι της χαράς είναι το αριστούργημα της αμερικανικής λογοτεχνίας που σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια. Ένα βιβλίο που επηρέασε τον τρόπο που βλέπω τη ζωή με αφάνταστα θετικό τρόπο. Θα ήθελα να το ξεκινήσουμε έτσι, γιατί μας ακούν τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά, τα παιδιά που κρύβουμε μέσα μας. Η παράσταση που έχει να κάνει με τα δικά μας τα παιδιά. Για ποιο λόγο το λέτε έτσι, γιατί περνάτε το δικό σας το μήνυμα? Πάντα μέσα από παραστάσεις, τουλάχιστον όσες έχω δει και όλες σε μεγάλη ηλικία μαζί με τα παιδιά της δικής μου οικογένειας, πάντα πολύ προσεγμένες, και είχα να το λέω, από το κουστούμι και την παραγωγή μέχρι την μουσική.
15: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που λέτε, και δηλαδή έχουμε μια απίστευτη διάθεση για απόλυτη φροντίδα μέσα από τις παραστάσεις μας να φτάνουν στα παιδιά μας, στα παιδιά όλου του κόσμου και όλων των ηλικιών, παραστάσεις στα μάτια τους, ερεθίσματα και παραστάσεις που πραγματικά βάζουν ένα λιθαράκι για μια όμορφη προσωπικότητα, και είναι σημαντικό να έχει να θυμάται το παιδί μέσα από την παράσταση που βλέπει, μέσα από την ψυχαγωγία του. Κάτι που μπορεί να το κουβαλά και σε όλη του τη ζωή. Εγώ συγκεκριμένα το βιβλίο πιστεύω ότι έχει μεγάλη δύναμη, όπως και το θέατρο. Δηλαδή υπάρχει ένα μυστικό μονοπάτι που συνδέει το βιβλίο και το θέατρο και όλα τα ερεθίσματα που έχει ένα παιδί σε αυτήν την ηλικία. Ό,τι βλέπουμε, ό,τι ακούμε, ό,τι αισθανόμαστε, ό,τι συζητάμε με τους γονείς μας στις μικρές ηλικίες, είναι αυτό που μας κουβαλάμε σαν ένα πολύτιμο θησαυρό μέσα μας και στα επόμενα χρόνια της ζωής μας. Γι' αυτό σαν παιδική σκηνή, κάνουμε τον Γκέρι, αισθανόμαστε αυτή την απόλυτη ευθύνη. Ότι φροντίζουμε οι παραστάσεις μας να προσφέρουν θησαυρούς ψυχούλες των παιδιών.
0: Αυτή τη φορά το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε είναι ποιο? Είναι η ευγνωμοσύνη, είναι η αγάπη, είναι η καλοσύνη, είναι η φιλία? Δεν λείπουν όλα αυτά, η ελπίδα? Δεν λείπουν όλα αυτά ποτέ από τις παραστάσεις σας? Τους δίνετε ιδιαίτερη έμφαση με αυτή εδώ την παράσταση?
15: Ναι, βέβαια. Το συγκεκριμένο έργο, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για μας που το μεταφέραμε και το ζωντανέψαμε επί σκηνής. Το θέατρο σου προσφέρει αυτή τη δυνατότητα να δεις ζωντανούς τους χαρακτήρες. Και οι χαρακτήρες του συγκεκριμένου αυτού βιβλίου, η Πολιάνα και το παιχνίδι της Κατάτ, είναι γεμάτη αλήθεια. Η συγκεκριμένη ηρωίδα σηκώνει το ιδεώδες για μένα. Γι' αυτό και με είχε περάσει αφάνταστο όταν ήμουν μικρή. Είναι ένα μικρό πλάσμα που δεν του έχουν έρθει όμορφα τα πράγματα στη ζωή του, ούτε στρωτά. Αλλά ο τρόπος που αντιστέκεται και ο τρόπος που ερμηνεύει τις δυσκολίες την κάνει να τις ξεπερνά και να χτίσει και χαμόγελο στο περιβάλλον της. Δηλαδή κάνει πιο όμορφο τον κόσμο γύρω της. Και αυτό δεν είναι το ζητούμενο τελικά. Να ζούμε μια ζωή με νόημα και να μην είμαστε μόνοι μας, να έχουμε και συνοδοιπόρους σε όλο αυτό το ταξίδι. Μέσα από την αλήθεια, δηλαδή, και το χαμόγελο που προσφέρει η Πολιάνα και ο τρόπος που ερμηνεύει έτσι με αιτιόδοξο τρόπο, ό,τι και αν συμβαίνει, αυτό είναι κάτι μεταδοτικό. Και αυτό είναι τελικά ο θησαυρός, το ότι υπάρχει μια ελπίδα και μια αισιοδοξία και μια ευγνωμοσύνη και μια αγάπη της ζωής στο τέλος, που αυτό είναι αυτό που μας λείπει, αυτό που λείπει σε όλους μας. Και αυτή είναι η ευκαιρία να το δούμε μέσα από το θέατρο και να μεταδώσουμε στα παιδιά μας αυτό το πολύτιμο μήνυμα.
0: Αυτός όμως ο θησταυρός θέλει συνοδοιπόρους από την άλλη. Δηλαδή χρειάζεται και την μαμά και τον μπαμπά και το ίδιο το παιδί. Δεν είναι μόνο θέμα ενός παιδιού, δύο αδελφών, δύο φίλων ενδεχόμενα. Είναι γενικότερα αυτός ο θησαυρός που θα πρέπει να έχει η ίδια η οικογένεια. Οι μικροί να φτάσουν τους μεγάλους, αλλά κυρίως οι μεγάλοι να βρεθούν εκεί στο ύψος των μικρών για να μπορέσουν κρατήσουν χέρι-χέρι, να κρατήσουν αυτό το θησαυρό και να προχωρήσουν. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας και το ξέρετε.
15: Ακριβώς. Χρειάζεται ένα πλαίσιο που να μπορεί το παιδί να ανθίσει. Μέσα από αυτό θα ανθίσει και θα μεγαλώσει και θα, ουσιαστικά θα πάρει εφόδια για το μέλλον. Αυτός ο τρόπος σκέψης, δηλαδή το παιχνίδι της χαράς, το παιχνίδι της χαράς δεν είναι ένα απλό παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος σκέψης που μας βοηθάει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Είναι μια νοοτροπία που αν την εισπράξεις και την ποντήσεις σε αυτή τη μικρή ηλικία, αργότερα σιγά σιγά το παιδί το έχει σαν εφόδιο στη ζωή του και ζει μια όμορφη ζωή. Αυτό επίσης είναι κάτι που μπορούμε να το μάθουμε και εμείς. Είναι δηλαδή κάτι επίκτητο. Πιστεύω πραγματικά ότι η οικογένεια χρειάζεται να στείλει αυτό το μήνυμα και το παιδί βλέπει, κάνει ό,τι βλέπει. Δηλαδή έχει αυτή τη διάθεση. Γιατί στην οικογένεια νιώθει τον μπαμπά, νιώθει τη μαμά και καταλαβαίνει πως θα εισπράττει την κάθε δυσκολία και η μαμά και ο μπαμπάς. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταδοθεί αυτό το μήνυμα τελικά σε όλη την οικογένεια.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Εσείς λειτουργείτε ούτως ή άλλως σαν οικογένεια, Χριστίνα Κολουμπή, Κάρμεν Ρουγκέρι, ο πατέρας σας με ό,τι προσέφερε σε αυτές τις παραστάσεις και νομίζω ότι το έχετε αποδείξει. Πείτε μου κάτι, όλα αυτά ως θησαυρός για τα μηνύματα τα οποία περνάτε είναι κάτι που σας βασανίζει καιρό πριν επιλέξετε μια παράσταση, γιατί είναι το μήνυμα, γιατί είναι το στήσιμό της, γιατί είναι όλο αυτό το καινούριο το οποίο φέρνεται κάθε φορά σε μία παράσταση. Ποτέ μία παράσταση δεν είναι ίδια με την άλλη, ποτέ ένα σκηνικό δεν είναι ίδιο με το άλλο, τα πάντα είναι τακτοποιημένα, είναι περιποιημένα. Αυτό νομίζω ότι θέλει πολλή δουλειά, έτσι. Και πολύ μεράκι, δεν ξέρω, και πολύ αγάπη.
15: Που το επισημαίνετε, σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε, γιατί ισχύει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το ταξίδι της παράστασης για μας, για όλους μας, ξεκινάει από πολύ πιο πριν την παράδοση της παράστασης. Εγώ, πολλές φορές, σαν σκηνογράφος, σαν ενδυματολόγος, δουλεύω γύρω στους 6 μήνες πριν παραδόξουμε την παράστασή μας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι απαιτεί μια προετοιμασία. Όλο αυτό, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή το κάθε χρώμα, το κάθε σχήμα, το κάθε στόχος μου προσωπικά είναι πραγματικά, είναι κάθε χρόνο να αναμετριέμαι με τον εαυτό μου και τις δυνάμεις μου, να μην μου αρκούν αυτά που έχω σκεφτεί, πούμε, άλλα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ένα στήριγμα για μένα. Κάθε φορά υπάρχει μια διάθεση για μεταμόρφωση, για βελτίωση. Ένα ένα ταξίδι βελτίωσης πιστεύω την ζωή. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνεται ευκαιρία μέσα από τη δουλειά μου να ανακαλύψω τον καλύτερο μου εαυτό κάθε φορά, δημιουργώ τον καλύτερο δημιουργικό μου εαυτό. Και αυτό ναι, απαιτεί πολύ φροντίδα και πολύ έτσι στοχοπροσήλωση και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασία.
0: Σωστά. Και με μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό,τι έχει να κάνει με τα μουσικά ακούσματα και αυτά τα ερεθίσματα τα οποία επιδιώκεται να περνούν στα παιδιά μας μέσα σε αυτό το χάος των ακουσμάτων που μπορεί να έχουν στην καθημερινότητά τους μέσα από τον καλό στίχο, μέσα από την καλή τη μουσική. Είναι κάτι που επιδιώκεται νομίζω και εσείς, όπως επίσης και η μητέρα σας, και την έχω ακούσει πολλάκις να το λέει όλο αυτό.
15: Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία μέσα από το θέατρο, μέσα από μια παράσταση που όλες οι τέχνες παντρεύονται μαζί, είναι μεγάλη ευκαιρία να προσφέρει στα παιδιά σε μικρούς και μεγάλους θεατές, γιατί για μας θα δει την παράστασή μας και η μαμά και ο μπαμπάς και η γιαγιά και η θεία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί εισπράττουν το ίδιο που θα εισπράξει το παιδί, το μεταβολίζουν και μπορεί αυτό να αποτελέσει, ας πούμε, αφορμή για χίλιες συζητήσεις μετά Και αυτό είναι πραγματικά, είναι αυτό η πρόθεσή μας. Να, ουσιαστικά να ακολουθήσει το παιδί όλο αυτό το ερέθισμα που θα εισπράξει. Μέσα από τη μουσική, μέσα από το χορό, μέσα από το χρώμα, μέσα από το σκηνικό, μέσα από το κείμενο, μέσα από τους ήρωες που ζωντανεύουν και που λένε λόγια γεμάτα αλήθεια. Το παιδί έτσι αναπτύσσει φαντασία, αναπτύσσει εισπράττει γνώση και μεταβολίζει ό,τι κάτι συζητώντας το αργότερα με τους κηδεμόνες του.
0: Όλα αυτά επί σκηνής από τα όσα μας λέει η κυρία Κουλουμπή με αυτή την παράσταση και σε Ρέθυμνο και σε Χανιά και σε Ηράκλειο, αρχές γενομένης από την Κυριακή 19 του μήνα και από το Ρέθυμνο, έτσι.
15: Λατρεύουμε την Κρήτη, λατρεύουμε την Κρήτη μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα έρθουμε τώρα εκεί και θα συναντηθούμε με το κοινό μας που πραγματικά είναι σαν ένα άτυπο ραντεβού κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι σαν να μας περιμένει και σαν να το περιμένουμε.
0: Σωστά.
15: Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Πολύ ευτυχισμένοι.
0: Κυριακή στο Ρέθυμνο, πιστέψτε με, υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που περιμένουν τα παιδιά τους να δουν μια παράσταση στην επαρχία, η οποία είναι καλή. Δευτέρα, Τρίτη στα Χανιά, Τετάρτη, Πέμπτη, εδώ στο Ηράκλειο 22 και 23 του μήνα, για να ξέρετε όλοι εσείς και νομίζω τα υπόλοιπα μπορείτε και ξέρετε πού θα τα βρείτε. Πολιάνα, το παιχνίδι της χαράς. Σας ευχαριστώ,
15: κυρία. Ναι, ευχαριστούμε. Είμαστε πρώτα.
0: Πείτε.
15: Α, τίποτα, όχι. Είμαστε πρώτα στο Ρέθυμνο, από ό,τι ξέρω, μετά στα Χανιά και μετά στο Ηράκλειο.
0: Έτσι, μπράβο. Στο τέλος, γι' αυτό ανέφερε και το Ηράκλειο τέλος για εκείνους που ακόμα δεν το ήξεραν, δεν έχουν κόψει εισιτήρια για να ξέρουν τι γίνεται. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα, πολλές ευχές για ό,τι καλύτερο.
15: Καλό καλοκαίρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά να είστε, καλημέρα σας. Λοιπόν, με άλλη διάθεση σήμερα και άλλες κουβέντες, σας αποχαιρετούμε. Σε λίγο κοντά σας Γιώργος Σαχίνης. Να είσαστε όλοι σας καλά. Είμαστε εδώ στο στούντιο παρέα με τον Παντελή Μπότση. Άντε, καλά να περνάτε.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα. Και στο intelwater.gr. Intelligent Water.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
4: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join

0: ακούσατε. Όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις

0: μέρος τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
2: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
1: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810 342 514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
2: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
1: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
3: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Τη στήριξη Δήμου και Περιφέρειας ζητούν κάτοικοι και επιχειρηματίες των Αθανάτων, όπως και των γύρω περιοχών στο Ηράκλειο, κατά της δημιουργίας της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Παράλληλα, ζητούν συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου. Στην επιθεώρηση εργασίας, το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, διεκδικώντας περίπου 20.000 ευρώ για άδειες που δεν χορηγήθηκαν σε 7 συμβασιούχους λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Σε πορτοκαλί συναγερμό, κατηγορία 4, δηλαδή το σύνολο των νομών της Κρήτης σήμερα, για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Χορός παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ, που έμεινε με 19 βουλευτές, ψυχογιός Γαβρίλος Παναγιωτόπουλος, ανεξαρτητοποιήθηκαν μέσα στην ίδια ημέρα, να μην στηρίξουν οι πολίτες όλους όσους τους πρόδωσαν με τις πολιτικές που εφάρμοσαν, ζήτησε από τη Θεσσαλονίκη και από τους πολίτες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Απόφαση βόμβα για τα Airbnb από το μονομελές πλημελίου δικείο Αθηνών. Δεν επιτρέπεται η χρήση διαμερισμάτων γι' αυτό το σκοπό, όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτάσσει ρητά τη χρήση των διαμερισμάτων αποκλειστικά ως κατοικιών. 2 14-χρόνοι πήραν το αυτοκίνητο της οικογένειάς τους, έκαναν βόλτες στο δρόμο Δαφνές Σίβα στο Ηράκλειο, ενεπλάκησαν σε τροχαίο. Τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά, ευτυχώς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις, ενώ συνελήφθησαν οι γονείς τους ηλικίας 51 και 47 ετών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Αμάρο Κοντού.
3: 9.84. Ο καιρός.
4: Ζέστη και ενισχυμένοι βοριάδες, 5 με 6 μποφόρ σήμερα σε όλη την Κρήτη, 36 με 37 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία.
3: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

Γεια σας. Είμαστε στο μεσοβδόμαδο, Τετάρτη 15 ο μήνας. Όπως έχει γράψει ο στρατής Δούκας στην ιστορία ενός εχμαλώτου, μονάχα οι ηλίθιοι και οι νεκροί έχουν δικαίωμα να λησμονούν. 15 Ιουλίου σήμερα, 15 Ιουλίου του 1974, μια μαύρη μέρα που σημάδεψε και άνοιξε τον ακροτηριασμό στο σώμα και την ψυχή της Κύπρου. 52 χρόνια σήμερα μετά το προδοτικό πραξικόπημα. Μια ανεπούλωτη ρογμή του χρόνου, μια εφιαλτική ημέρα που έδωσε τα πολιτικά και γεωπολιτικά επιχειρήματα της ομής εισβολής και κατοχής 52 χρόνια από την Τουρκία στο βόρειο κομμάτι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είναι το διπλό έγκλημα, από τη μια το πραξικόπημα των Αθηνών και από την άλλη η τουρκική εισβολή. Προφανώς και δεν αρκούν ιστορικές αναδρομές. Το ζητούμενο είναι πλέον η στάση μας απέναντι στο συνεχιζόμενο ακροτηριασμό της Κύπρου και το μήνυμα αυτής της επετείου της Μαύρης είναι αντίσταση τότε, αντίσταση σήμερα, αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο και όχι να τα βρούμε νάκηδες. Με μία ανάρτηση στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump έκανε κολοτούμπα ξανά στην πρόταση προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και χθες πρότεινε την αντικατάσταση του τέλους 20% στα φορτία των πλοίων που περνούν από τα στενά του Ορμούζ με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά επειδή η κολοτούμπα κάπως πρέπει να δικαιολογηθεί, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος για νέα εγκλήματα πολέμου, βομβαρδίζοντας γέφυρες και δημόσιες υποδομές στο Ιράν για να βάλει μυαλό. Κάπως πρέπει να έχεις ένα πρόσωπο, άμα λες και ξελές. Και την ίδια ώρα να περάσεις και κάτω από το χαλί την κλιμάκωση της εκστρατείας κατά του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση του State Department μέσω δελτίου τύπου και βιντεοσκοπημένης δήλωσης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και άρθρου γνώμης στη Wall Street Journal, όπου μας λέει ότι πρέπει να τελειώνουμε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο καλώντας χώρες και χώρες να απόσχουν από τη δικαιοδοσία του. Καλά πάμε. Και μία ακόμη είδηση από το διεθνές περιβάλλον. 26, προσέξτε, 26 πρώην εργαζόμενοι της Meta Platform κατέθεσαν αγωγή εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, κατηγορώντας τον ότι χρησιμοποίησε λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο στοχοποίησε άτομα με αναπηρίες ή εργαζόμενους που είχαν λάβει ιατρική άδεια, προχωρώντας σε μαζικές απολύσεις. Με τις υγείες μας και τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης για να πάει μπροστά η ανθρωπότητα. Πάμε σε απαλωτριωμένα κείμενα. Στα καθημάς. Ο Αριστοφάνης τον είχε καταλάβει από τον 5ο αιώνα π.Χ. και του έδωσε όνομα. Τον ονομάτισε Σπουδαρχίδη. 2.500 χρόνια μετά του δίνουμε σταυρό προτίμησης. Γιατί Σπουδαρχίδης είναι ο θεσιθήρας, ο αρχομανής, ο άνθρωπος που βλέπει κάθε δημόσιο αξίωμα όπως ο Ριβάτης στην κορφή, μόλις την κατακτήσει ψάχνει την επόμενη. Αλλάζει κόμματα όπως αλλάζει γραβάτες, ιδέες όπως αλλάζει δημοσκοπήσεις και αρχές μόνο όταν τον βολεύει. Αλλά υπάρχει και ο ξάδελφος του Σπουδαρχίδη, ο Σπασαρχίδης. Αυτός δεν κυνηγά καρέκλες, είναι πιο κυνικός, κυνηγά τα νεύρα των άλλων, γκρινιάζει, μουρμουρίζει, ξέρει τα πάντα και διαφωνεί με τους πάντες.
Αν ο πρώτος σε κουράζει με την αλαζονία του, ο δεύτερος σε εξαντλεί με την γκρίνια του. Το δράμα της εγχώριας πολιτικής στις ένδοξες και σατυρικές ή σατυρικές με ύψιλον μέρες μας είναι ότι αρκετοί και αρκετές πολλά κομματικά στελέχη καταφέρνουν να συνδυάζουν και τις δύο ιδιότητες. Είναι ταυτόχρονα δηλαδή και σπουδαρχίδιδες και σπασαρχίδιδες. Ούτε την εξουσία αφήνουν, ούτε την ησυχία σου, ειδικά σε προεκλογική περίοδο. Το ακόμη μεγαλύτερο δράμα είναι ότι κάθε 4 χρόνια βρίσκονται αρκετοί που ζουν ανάμεσά μας, που τους ξαναστέλνουν εκεί που υποτίθεται ότι θέλουν να τους διώξουν. Στη Βουλή, στην Πολιτική Γραμματεία, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στις καλοκαιρινές επιθεωρήσεις. Τελικά ο Αριστοφάνης ίσως να είχε ξεχάσει να βαφτίσει όχι το σπουδαρχίδι αλλά τον ψηφοφόρο του. Διότι ο σπουδαρχίδης δεν θα αποβίωνε ούτε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς το φυσικό του σύμμαχο, τον πολίτη με κοντή μνήμη. Αν ο πρώτος πάσχει από ερχομανία, ο δεύτερος φαίνεται πως πάσχει από αμνησία. Και τελικά μπορεί να υπάρχει μια τρίτη έννοια λέξη που δεν πρόλαβε να εφεύρει ο Αριστοφάνης, που είναι ο ψηφαρχίδης. Εκείνος που κάθε 4 χρόνια ανασταίνει το σπουδαρχίδι και μετά απορρίγεται τον ξαναβρίσκει μπροστά του. Ο Αριστοφάνης μας σύστησε το σπουδαρχίδι, η καθημερινότητα γέννησε το σπασαρχίδι, η κάλπη ολοκλήρωσε την τριάδα με τον ψηφαρχίδι, οι δύο πρώτοι αλλάζουν κόμματα, ο τρίτος φροντίζει να μην αλλάζουν επάγγελμα. Και αν κάποτε αναρωτηθείτε γιατί δεν αλλάζει τίποτα, μη ρωτήσετε το σπουδαρχίδι, εκείνος κάνει τη δουλειά του, ρωτήστε τον ψηφαρχίδι, εκείνος που τον επαναπροσλαμβάνει, το σπουδαρχίδι, κάθε 4 χρόνια. Έβγε στο Χρήστο Καπουτσί. Και πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα της επικαιρότητας. Τα ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, ακόμη και μετά την απόφαση, για προσωρινή κράτηση των 2 42χρονων συλληφθέντων, με τους οποίους ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος στην υπόθεση της Μαρφίν. Γιατί τώρα περιμένουμε την έκδοση 46χρονης για το δεύτερο κύκλο. Ερευνούν τα κινητά αντικείμενα και η έκθεση λέει πως δεν μπορούν μεν να καταλήξουν σε απόλυτη ταυτοποίηση, αλλά πρέπει να βασιστούμε στα ευρήματα. Η απόλυτη ταυτοποίηση πάει πέρα. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα σενάρια του σωματότυπου, της μπλούζας, του σήματος, του σημαδιού στο κούτελο που ανακάλυψαν σήμερα. Και βέβαια το ανώνυμο email. 16 χρόνια κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω, ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο τραγωδίας 5 Μαΐου, το στείλε τον Απρίλιο αυτός, ο οποίος το στείλε ανώνυμα, δεν ήξερε πού να το απευθύνει, αλλά ήξερε να χρησιμοποιήσει πρώτον mail. Και εκεί αρχίζουν τα κουλά, διότι ο υπουργός θέλησε να το υποβαθμίσει το ανώνυμο email, αλλά το διαβιβαστικό της αστυνομίας. Το έχει πάνω-πάνω, πρώτο και καλύτερο. Πείτε μου τώρα εσείς, τι από τα δύο στέκει. Το κείμενο του email έχει ως εξής. Κύριε Εισαγγελέα, σκέφτηκα πάρα πολύ πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα μου ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ηρεμήσω. Ειδικά τώρα που πλησιάζουμε πάλι στην επέτειο της τραγωδίας 5 Μαΐου. Μιλάω για το κάψιμο της Μαρφίν. Δεν σου στέλνω γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη σου. Σου στέλνω γιατί από τη μια δεν πιστεύω στη δικαιοσύνη στην άλλη ζωή και από την άλλη δεν αντέχω να βλέπω τους δολοφόνους ακόμη και σήμερα συνεχίζουν τη ζωούλα τους σαν να μην έγινε τίποτα. Είχα την ελπίδα ότι τόσα χρόνια κάποιος θα με έβγαζε από τη δύσκολη θέση και θα μίλαγε. Δυστυχώς δεν έγινε. Ας είμαι εγώ αυτός που θα τα πει πρώτος. Όλοι αυτοί που το έκαναν ήταν ένα παρεάκι εκείνο τον καιρό. Κάποιους τους ξέρετε ήδη. Αυτούς τους ξέραν όλοι. Σύχναζαν στα Εξάρχεια. Διακοπές κάθε καλοκαίρι παρέα. Άμυαλοι. Δεν μαζεύονταν με τίποτα. Είχαν και φωτογραφίες και βίντεο από τη φάση του καψίματος και τα έκαναν λάβαρο. Κάποιοι χάθηκαν λίγο μετά το σκηνικό. Κάποιοι συνέχισαν σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτά είχα να σας πω. Δεν περιμένω τίποτα άλλο. Τουλάχιστον δεν κουβαλάω το ίδιο βάρος. Αυτό που φύλαγα μέσα μου το είπα. Για να δούμε. Αυτό το FBI μπορεί να κάνει τίποτα ή μόνο το συμφέρει και είναι ότι το συμφέρει και είναι εύκολο. Του τσιγκλάει κιόλας. Α, ένα πράγμα το έχει. Και του το δίνεις. Δηλαδή προκαλεί το FBI να αποδείξει την αξία του. Ε,
Αλλά 16 χρόνια το έχεις μέσα σου. Όταν τον άλλον τον σέρναν με απόλυτα διασταυρωμένα στοιχεία ως ένοχο, με φωτογραφίες και με ανώνυμες πληροφορίες, και τελικά αθώθηκε, πριν αθωωθεί 5 χρόνια που ταλαιπωρούνταν, δεν μπήκε στον κόπο να στείλεις τότε την επιστολή? Τώρα σε έπιασε αυτή η ευθυκρισία? Τέλος πάντων, καταλάβαμε όλοι, έχει πάρει το δρόμο της η ιστορία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Άλλωστε τρέχει το 18μήνο της προφυλάκησης από χθες για τους δύο, από σήμερα ή μεθαύριο, όποτε έρθει η Τρίτη. Απλά είναι τα κουλά που ανέλαβαν να μας τα κάνουν πενταροδίφραγκα, διάφορα μουμουέ, με αναλύσεις και νέα στοιχεία. Το νέο στοιχείο είναι το σημάδι στο κούτελο, το οποίο το είδαν, πώς το είδαν δεν ξέρει κανείς, αλλά το είδαν. Και που ξέραν τι σημάδι είχε, μπορεί να ήταν η γάτα Περσίας που τον γρατσούνισε προχθές, λέω εγώ. Επίσης έχουμε το φωτογραφικό υλικό του φωτορεπόρτερ που ήταν απέναντι στον Ιαννό και όλες τις φωτογραφίες που είχε βγάλει τις είχε δώσει στην αστυνομία το 10. Αυτά που έχουν διαρρεύσει πάντως στον τύπο είναι φωτογραφίες που δεν αποδεικνύουν κάτι, δείχνουν ένα σωρό διαδηλωτές, ενδεχομένως και αυτούς μέσα, γιατί είπαν ότι ήταν στη διαδήλωση, ακόμη και έναν τύπο που πουλούσε νερά. Λες. Αλλά μ' αρέσει που γίνεται ανάλυση στην ταυτοποίηση από τα ρούχα που φορούσαν και σε διακοπές και μιλάνε για τα πρόσωπα στο κέντρο που φοράνε μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι, η κοπελιά μαύρη μπλούζα και τζιν παντελόνι και ένας τρίτος γαλάζια αθλητική ζακέτα και τζιν παντελόνι. Οπότε λέω εγώ, λογικά θα έπρεπε να συλλάβουν τα μισά Εξάρχεια, την πλατεία Βάθης, ο λίγον από Κυψέλη και να πάνε και προς αμπελόκηπους που είναι οι πιο σινιών αντιεξουσιαστές. Λέω. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Μου λέει, απάντησε ο Αθερίδης σε όσους τον κατηγορούν. Ναι, ναι, το είδα. Εντάξει. Τα σωρόπια και τα γλυψίματα συνεχίζονται και επίσης όποιος θέλει να του την πει έχει κλειδώσει το λογαριασμό του, διότι εγώ τάπα, λέει ο Θοδωρής, και δεν ακούω κουβέντα. Εν τω μεταξύ, ο νεκρός στο Άργος είναι Θοδωρής κι αυτός. Διάβασα όμως προσεκτικά την ανακοίνωσή του. Τα θύματα της Μαρφίν κατά τον Αθερίδη είναι σαν εμάς. Είναι κανονικοί εργαζόμενοι, νομοταγείς και ευυπόληπτοι πολίτες. Γι' αυτό και ταυτίζεται μαζί τους και ζητά από όσους τον διαβάζουν να ταυτιστούν επίσης. Σωστό. Ο 20χρονος πάλι από το Άργος κατά τον Αθερίδη δεν είναι καν πρωταγωνιστής στην ίδια δολοφονία του. Πρωταγωνιστής είναι ο Χρυσοχοίδης που άδειασε τους αστυνομικούς. Ο Αθερίδης δεν ταυτίζεται λοιπόν με το Θοδωρή, ούτε καν με τη μητέρα του που θρηνεί τον 20χρονο γιο της. Δεν υπάρχει κανένα συνέστημα για δολοφονία του. Δεν μας καλεί να ταυτιστούμε με τον νεκρό, γιατί σε αντίθεση με τους άνε μας, ο Θοδωρής ήταν και αυτιστικός, δηλαδή ένα παιδί στο φάσμα του αυτισμού, ένας μη κανονικός, άρα ένας θάνατος που δεν επιδέχεται ταύτιση, είναι μια μελανή εξαίρεση στην κατά τα άλλα εξαίρετη θητεία του Υπουργού Προπό. Προς επίρρωση όλων αυτών, οι νεκροί της Μαρφίν στην ανάρτησή του ονομάζονται αθώοι νεκροί. Ο Θοδωρής είναι μόνο 20χρονος, όχι αθώος νεκρός. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Είναι αυτή η υποκειμενικότητα ορισμένες φορές των λέξεων που φανερώνει πολύ περισσότερα από ό,τι φαντάζεστε. Γιατί η συμπαθητική φωνή, θα πρέπει να ξέρετε, όταν ο θήτης είναι στρατηγικός σύμμαχος, τότε το θύμα σκοτώνεται και η σφαίρα εκτοξεύεται. Παθητική φωνή λοιπόν, χωρίς υποκείμενο. Βάλε και μια γλυκάδα λόγο. Όταν δεν θες να πεις τι θα κάνεις με την αστυνομία, το γυρνάς όταν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια. Οπότε λες, έχασε τη ζωή του, μοιραίες 21 σφαίρες και λείπουνε όλα τα άλλα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τάκης μου λέει, ασταυράστα σέρνουν την επικαιρότητα και δεν λένε κουβέντα για τις αποκαλύψεις και τις βόμβες του Ντίλιαν. Τι να σου πω τώρα εγώ εσένα. Λέει ο Σάκης, πάω στο μαγαζί εδώ στο χωριό. Α, Σάκη, κάνεις διακοπές, μπράβο. Να πάρω ένα μπορντούρο ψάλιδο για κάτι θάνους. Μου λέει, εντάξει, αλλά την μπαταρία θα την πάρεις σε λίγες μέρες. Εντάξει, λέω, αλλά γιατί? Μου λέει, ξέρεις, δεν βαστάνε αν μείνουν και είναι για πέταμα και δεν την πιάνει η εγγύηση να την αλλάξεις. Όλοι δηλαδή, αν πάτε να δείτε όλα τα εργαλεία, είναι χωρίς μπαταρίες σε πολυκαταστήματα. Δεν ξέρω. Ίσως η κατανάλωση επιτρέπει, το ερώτημα είναι, είτε την πάρεις φρέσκια είτε μπαγιάτικη, θα πέσει η μπαταρία σε σένα. Πόσες μπαταρίες πετάνε, πού τις πετάνε, η ανακύκλωση, η μόλυνση, η εξόρυξη. Τώρα μιλάω, λέει, για μικρά εργαλεία, σε πιο μεγάλες μηχανές τι γίνεται? Πάρτε χάρτινο καλαμάκι να σώσετε τον πλανήτη. Ο Νίκος από τη Λιβαδιά λέει, ανατείναξαν το λιγνίτη να καταστρέφει, να τυχώσουν και σε κανένα κάκαβο με νερό, οριστικά να μην υπάρχει. Είναι υδρογονάνθρακας ο λιγνίτης, το πετρέλαιο στο Αιγαίο δεν είναι υδρογονάνθρακες. Και εδώ βλέπουμε οι μελέτες πως ο λιγνίτης μολύνει λιγότερο από το πετρέλαιο και αν μπουν οι κατάλληλοι καταλύτες φτάνει σε μηδαμινά επίπεδα μόλυνσης. Είναι ένα ερώτημα. Πάνω στο θαμένο λιγνίτη. Ο Αλέξανδρος λέει, Κύπρος είναι μακριά. Ποιος το έπαιρε, Γιώργο? Το 2% είχαν οι Τούρκοι τότε. Η δική μου πατρίδα κουφάλες έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες. Αλέξανδρε, μου αρέσει το δεύτερο. Στο πρώτο έχεις επίσης δίκιο. Το «Η Κύπρος είναι μακρά» το είπε ο Εθνάρχης. Το προγεφύρωμα του 2% οδήγησε στο 38%. Το ότι οι πολιτικοί στηρίχτηκαν στους χουνταράδες αρχιστράτηγους που παρέμειναν και μετά την πτώση της χούντας δεν αναιρεί τις ευθύνες του Ιωαννίδη και του συναυτό μαζί με τους Κυπρίους που άνοιξαν την πόρτα και το επιχείρημα στον Τούρκο. Τελεία. Καλημέρα, λέει η Βιβί. Από τη Δευτέρα και για μια εβδομάδα το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου φιλοξενεί μια ομάδα φοιτητών από το ΑΠΙΘΙΤΑ. Ο πενταδάκτυλος με την τουρκική σημαία και το οδόφραγμα του έσχους που χωρίζει τη Λευκωσία τους έχει συγκλονίσει. Η δε φιλοξενία απαράμιλη.

που στείλατε δεν το κατάλαβα. Κάτι με το γύρο, αλλά παιδιά, κάντε το μου λιανά να το καταλάβω. Είναι μια φωτογραφία, δεν την καταλαβαίνω. Καλημέρα από τη Σιτήρα, λέει ο Νίκος. Ωραία αρχή διαλόγου κάναμε σήμερα. Ο Αριστοφάνης δεν είναι επίκαιρος. Εμείς δεν λέμε να αλλάξουμε τόσα χρόνια. Ο Σταύρος λέει ο Αριστοφάνης δεν εφήβρε και τη λέξη κλαπαρχίδης. Οι ψηλά ιστάμενοι το γνωρίζουν καλά. Και η Κατερίνα λέει σε αυτά τα χρόνια έπρεπε να ζει ο Αριστοφάνης. Τι είχε να πει το στόμα του. Και ο κύριος Νίκος αμετακίνητος, είτε με αθερίδι. Πού τα βρίσκει ρε παιδί μου, μπράβο κύριε Νίκο. Είτε με αθερίδι, είτε με σπουδαρχίδι, ακόμη και αν προσγειωθεί εξωγήινος με μεγάλο φρύδι, εμείς τον ήπιαμε. Είναι καταπληκτικός ο κύριος Νίκος, τέρμα. Σηκώνω τα χέρια, respect.

στο κόλπο, λέει ο Αλέξανδρος, με δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι και το ίδιο η αθώη της Μαρφίν με τον νεαρό που είχε όπλο και έκανε ότι του ήρθε, όμως μην το κάνουμε ίσωμα, οι άλλοι εργαζόταν. Αυτή είναι η διαφορά μας, Κώστα. Για μας, παιδιά, είναι και οι τρεις και τα γέννη το μωρό. Και ο Θοδωρής στο Άργος είναι παιδιά μας όλοι, χωρίς διακρίσεις. Εκτός αν το φάσμα του αυτισμού είναι ένα θέμα για σένα. Οπότε το καταλαβαίνω. Πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: κουτάκια το σκυπούλι τους.
1: 984. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
6: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
7: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
8: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς.
14: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
14: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
13: Οχ, φτάσαμε!
12: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
18: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
19: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
20: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
0: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
21: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
22: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
21: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
23: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
24: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
25: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
26: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
25: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
24: Μπα.
25: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
27: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
28: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
27: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
28: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
29: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
26: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
25: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
26: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
25: Πολλά ή λίγα.
24: Δηλαδή.
25: Μπαξεβάνης.
26: Κάτι λίγα.
25: Μπαξεβάνης.
30: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
31: 10:34. Ακούτε 984. Ο Λεωνίδας από τα Ινιτσά μου γράφει: πάντως Γιώργο, τον Αθερίδη τον κόβω στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα την τσιμπήσει τη Θεσούλα. Εντάξει τώρα κι εσύ. Ο Νίκος διευκρινίζει ότι η φωτογραφία με τον τυλιγμένο γύρο είναι, λέει, ο γύρος που αγοράζει μόνο από Έλληνες στην Αμερική, γιατί αυτοί δεν πληρώνουν φόρους, ενώ οι άλλοι που πληρώνουν τα λεφτά των φόρων πάνε στο Ισραήλ. Σήμερα, λέει, είναι και η 10η επέτειος, ο Νίκος, από την απόπειρα πραξικοπήματος στην Τουρκία, εκτός από το πραξικόπημα το 1974 στην Κύπρο. Και τέλος, το φίλο με τις μπαταρίες, μάλλον δεν του τα πάνε καλά, μια χαρά αντέχουν οι μπαταρίες, απλά πλέον τις πουλάνε ξεχωριστά, όπως και τους φορτιστές, μάλλον για δική μας οικονομία. Και ο Κωστής. Ρε άνθρωπε, τι πίπες λες. Είπε κανείς ότι είναι θέμα αυτισμός, δεν μπορείς να αντιληφθείς τη διαφορά που σου λέει ο Κροατής. Καλά σου είπε. Οι μεν δούλευαν στη Μαρφίν, ο άλλος με αυτισμό ή χωρίς έκανε κάποιες πράξεις. Ο αστυνομικός πρέπει να ξέρει την κατάσταση του καθενός, ασχέτως αν έδρασαν λάθος οι αστυνομικοί, έλεος. Αλλά για το Μάριο δεν έκανες έτσι, γιατί ήταν γύφτη στη μέση. Κωστή. Οι μεν δούλευαν και επειδή δούλευαν υπάρχει καταδίκη δικαστηρίου για τη Γενική Διεύθυνση της τότε τράπεζας που τους είχε κλειδωμένους και δεν είχε συνθήκες ασφαλούς διέλευση σε περίπτωση πυρκαγιάς. Για να μην ξεχνιόμαστε. Όσο για τον δε που λες ότι οι αστυνομικοί ασχέτως αν έδρασαν λάθος, πρέπει να ξέρουν την κατάσταση του καθενός. Έδρασαν λάθος, εννοείς τους 21 πυροβολισμούς, τη μία ευθεία βολή στο κεφάλι από πίσω. Δεν έδρασαν λάθος. Τον σκότωσαν ψυχρό. Με συγχωρείς. Δεν είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη φιλοξενούμενη στη σημερινή εκπομπή. Γιατί μέσα σε αυτό τον καταιγισμό και οριμαγδό ελαίο ιονή προεκλογικής περίοδου, τάξη, νόμος, ηθική, ασφάλεια, σταθερότητα κτλ, υπήρξε μια είδηση που έρχεται από το Ρέθυμνο, που πέρασε τον ντούκου και αφορά πάρα πολύ κόσμο, δημιουργεί δεδικασμένο σε όλη τη χώρα. Πρόκειται για τη δικαίωση μιας γιατρού συντονίστριας στο παρελθόν απέναντι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, την παθολόγο λοιμοξιολόγο Ελένη Ιωαννίδου. Σας θυμίζω, στο παρελθόν την είχαμε φιλοξενήσει για ιατρικά θέματα, για τα προβλήματα του νοσοκομείου Ρεθύμνου. Πήρε και μια αποζημίωση 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη. Δεν είναι εδώ το θέμα. Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά τα δικαστήρια αποφάνθηκαν με μια βαρύνουσα σημασίας πολιτικών προεκτάσεων απόφαση ότι οι ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες εργασίας σε νοσοκομείο συνέβαλαν καθοριστικά στο να καεί η γιατρός εργασιακά και άρα να οδηγηθούν στην παρέτησή της. Όπως ανέφερε η ίδια σε ανάρτησή της, το δικαστήριο έκανε δεκτή την αγωγή της για ηθική βλάβη, κρίνοντας ότι η παρατεταμένη στάση της διοίκησης της τότε του νοσοκομείου, η μη ουσιαστική ανταπόκριση στα επανελειμμένα αιτήματά της και οι ιδιαίτερα επιβαρημένες συνθήκες εργασίας συνέβαλαν καθοριστικά στην εμφάνιση του συνδρόμου επαγγελματικής εξουθένωσης, οι άριστοι το λένε burnout, και τελικά στην παρέτησή της. Και γιατί λέω τώρα ότι είναι πανελλαδικά ένα δεδικασμένο? Γιατί άκουσα την Αγγέλα Δουλγεράκη με την είδηση από το Σωματείο Εργαζομένων του Παγνή που προσέφυγε στην επιθεώρηση εργασίας και δικαστικά για οφειλόμενες άδειες 30.000 μέρες για 7 ή 8, δεν θυμάμαι, νοσηλευτές. Το θέμα δεν είναι απλό, γιατί κολλάει ακριβώς εκεί που άλλος εγκαινιάζει τη νέα πτέρυγα του νοσοκομείου Ρεθύμνου με δανεικά κρεβάτια από τη διπλανή πτέρυγα και όταν τελειώνουν τα εγκαίνια τα ξαναπάει πίσω. Με τους εργαζόμενους είναι ακόμη χειρότερα. Δεν είναι μόνο τα μπλοκάκια που αν τα συναθροίσετε θα δείτε πως λειτουργεί το κατόνομα πια Εθνικό Σύστημα Υγείας. Είναι το τι συμβαίνει μέσα για να καταλαβαίνουμε ποιοι το στηρίζουν, ό,τι στηρίζουν και ποιοι τελικά καίγονται. Καλημέρα κυρία Ιωαννίδου.
1: Καλημέρα σας από Ρέθυμνο.
31: Κυρία Ιωαννίδου, βεβαίως θέλω να σας το πω εξ αρχής. Δεν είμαι και χαρούμενος που είστε πια πρώην διευθύντρια, διότι εσείς και μερικοί άλλοι κρατήσατε σε δύσκολες περιόδους, και ξέρω πολύ καλά τι λέω και εγώ κύριε Ρεθυμνιώτες, νοσοκομεία σαν του Ρεθύμνου. Όμως δεν θα σταθώ σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η δικαστική απόφαση.
1: Αυτή η δικαστική απόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική για δύο λόγους. Ο ένας, ο πρώτος λόγος είναι ότι και εγώ ήμουν πολύ έκπληκτη όταν η δικηγόρος μου μου εξήγησε ότι δεν έχει γίνει κάποια παρόμοια αγωγή στο δημόσιο, όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, στο δημόσιο για εξαναγκασμό σε παραίτηση λόγω συνθήκων εργασίας στην Ελλάδα. Γιατί, και το λέω αυτό γιατί είμαι σίγουρη ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι άγνωστη σε πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει στο δημόσιο. Ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία ξέρω ότι οι γιατροί και νοσηλευτές δουλεύουν, εργάζονται σε συνθήκες πολλές φορές και χειρότερες από αυτές τις οποίες έζησα εγώ, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι λοιπόν, το πρώτο ήταν το που με εντυπωσίασε αυτό. Το δεύτερο ήταν ότι δικαιώθηκα πρωτόδικα, φυσικά, σε μία δίκη η οποία μετά από 3 χρόνια που έγινε, γιατί ήταν μία δίκη που αφορούσε μόνο την ηθική βλάβη, mm-hmm. και αυτή ήταν για μένα πολύ πιο σημαντική από την εκδίκαση και τη δικαίωσή μου για την μέρες άδειας που μου χρωστούσε το νοσοκομείο, και σηματοδοτεί την ανατροπή της λογικής ότι στο δημόσιο μπορεί να γίνεται και να σου επιβάλλεται οτιδήποτε, ξεκινώντας από τα εντέλεσθε όταν υπάρχει υποστελέχωση, οπότε πρέπει να κάνεις, κάνεις υπερεφημέρευση, να κόψεις τα ρεπό σου, να καταπατηθούν όλα τα εργασιακά σου δικαιώματα, μέχρι του να σε βάζουν σε πολλά πόστα να δουλεύεις, μέχρι του να σε βάζουν να κάνεις διακομιδές διασωληνωμένων ασθενών, με τα τελευταία χρόνια όλα αυτά να καλύπτονται με το μανδύα μιας νομιμοποίησης, δηλαδή όπου δεν υπήρχε προσωπικό, βγάζαμε ένα νόμο ο οποίος έλεγε «Α, τελικά δεν χρειάζεται να είσαι εξειδικευμένος για να κάνεις αυτό, μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε». Και στη συνέχεια έβαζες διοικήσεις να το επιβάλλουν, ας πούμε, στο προσωπικό. Φτάσαμε σε ένα σημείο όπου πλέον η δουλειά μας όχι μόνο μας κατέβαλε, και μιλάω στο πληθυντικό γιατί αφορά πάρα πολλούς συναδέλφους αυτή η κατάσταση και θα είναι οικία σε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούνε. Όχι μόνο λοιπόν να μην μπορούμε οι ίδιοι να το απεξέλθουμε, αλλά να γινόμαστε επικίνδυνοι. Η δουλειά μας να μην μπορεί να βγει. Δηλαδή ο βασικός λόγος που παραιτήθηκα από το δημόσιο ήταν ότι ένιωθα ένα είδος, εντός εισαγωγικών θα το πω, βιασμού. δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα για να κρατήσεις την κλινική σου σε ένα επίπεδο, να κρατήσεις δηλαδή τη φροντίδα των ασθενών όπως έπρεπε, εκτός εάν οδηγούσες σε μια εξουθένωση σωματική και ψυχική.
31: Εδώ είναι διτό, κυρία Ιωαννίδου, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Απ' τη μια ήταν η κατάρρευση και είναι η κατάρρευση για πολύ κόσμο, σωματικά και ψυχικά, και από την άλλη, ειλικρινά θέλω να σας ρωτήσω, γιατί είστε και επιστήμονας. Δεν είναι επικίνδυνο και για τις ζωές των ασθενών? Δηλαδή, κάποιος που είναι non-stop, χωρίς σταματημό σε εργασιακό χώρο και μάλιστα έντασης, γιατί εδώ μιλάμε για υγεία, δεν καθίσταται επικίνδυνος και για τον ίδιο τον ασθενή, όσο και να θέλει να βοηθήσει?
1: Μα ένας λόγος της ψυχικής καταπώνησης και της σωματικής είναι αυτός κυρίως. Όταν έχεις φτιάξει μια κλινική, όταν έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στους ασθενείς, ένα επίπεδο φροντίδας, το οποίο αναγκάζεσαι να αρχίσεις να κάνεις αρχικά εκπτώσεις και στη συνέχεια να προσπαθείς να λειτουργείς σε συνθήκες εφημεριακής, ας πούμε, εφημεριακού πανικού, mm-hmm. Δηλαδή να μαζέψεις ό,τι μπορείς σαν να βρίσκεσαι σε πόλεμο, ξεκινώντας από την περίοδο του COVID και καταλήγοντας όλη την μεταπερίοδο από τον COVID, αλλά και λίγο πριν, όλο αυτό το πράγμα σε οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι εσύ ξαφνικά, ας πούμε, κουράζεσαι και γι' αυτό το λόγο αναγκάζεσαι να παραιτηθείς. Είναι ότι βλέπεις ότι η δουλειά σου δεν γίνεται. Οι ασθενείς σου κινδυνεύουν. Η αξιοπρέπειά σου καταρακώνεται. Η επαγγελματική σου υπόσταση. Όλο αυτό το πράγμα δημιουργεί κάποιες συνθήκες και σε ατομικό αλλά και σε συνολικό επίπεδο στη φροντίδα υγείας.
31: Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας ή αν συμμερίζεστε την άποψη ότι τελικά εδώ που φτάνουμε, κάθε παραίτηση έμπειρου νοσοκομιακού γιατρού και ειδικευόμενου που σηκώνει επίσης βάρος και νοσηλευτικού προσωπικού, στην ουσία δεν είναι απλά ήττα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο εξαναγκασμός σε υπερεργασία αποτελεί πολιτική ευθύνη, είναι μεθόδευση, έχει ονοματεπώνυμα, αλλά στην ουσία μιλάμε από τη μια για διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ξεχαρβάλωμα, ιδιωτικοποίησή του και κανονικοποίηση, γιατί ακούω πολλά για την αναθεώρηση του συντάγματος. Για να ρίξουν οι ακροατές μια ματιά, να δουν τι προβλέπει στην υγεία και θα καταλάβουν πώς κανονικοποιείται συνταγματικά ένα σύστημα τους, όχι των πολλών, των ολίγων. Ρωτώ λοιπόν, κάθε παραίτηση δεν είναι ουσιαστικά ένα ακόμη καρφί στο θέρετρο του ΕΣΥ?
1: Φυσικά εννοείται, γιατί αυτοί οι οποίοι αναγκαστήκαμε να παραιτηθούμε, είμαστε άνθρωποι περισσότεροι οι οποίοι δούλευαμε στο σύστημα υγείας, ήταν η επιλογή μας, το αγαπούσαμε. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου, για ιδεολογικούς κυρίως λόγους, εκτός συστήματος υγείας, δημόσιου συστήματος υγείας, και αναγκάστηκα λόγω των συνθήκων, λόγω των συνεχόμενων επιβολών παράνομων, δεν θα το πω παράνομων, γιατί οι νόμοι φτιαγνόντουσαν συνεχώς ώστε να νομιμοποιούν αυτές τις πρακτικές.
31: Νομοφανείς, μάλιστα, νομοφανείς,
1: ναι,
31: λοιπόν.
1: Δηλαδή, ναι. Όταν, ας πούμε, για να σας δώσω ένα παράδειγμα για το θέμα των διακομιδών, δεν υπήρχε προσωπικό εντατικολόγοι ή ανεσιολόγοι, τέλος πάντων εξειδικευμένο προσωπικό να μεταφέρει διασωλωμένους ασθενείς. Τι έκανε το κράτος? Αντί να προσλάβει κόσμο τέτοιο, είπε, εντάξει παιδιά, μπορεί ο καθένας να πάει, και ένας ψυχίατρος και ένας οφθαλμίατρος να μπορεί να χειριστεί ένα διασωλωμένο ασθενή, και όποιος ζήσει και όποιος πεθάνει. Ανάλογες περιπτώσεις είχαμε και την περίοδο του COVID, που αρχικά, ας πούμε, την πρώτη περίοδο όλοι στήσαμε πλάτη, ήταν κάτι οξύ, κάτι που δεν το περίμενε κανείς, κανένας σύστημα υγείας δεν ήταν έτοιμο να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα, αλλά αυτό κράτησε 3 χρόνια. Θα μπορούσε να έχουν προετοιμαστεί, θα μπορούσε να ενισχυθεί το σύστημα. Όχι να πούνε, α παιδιά, εντάξει, δεν χρειάζονται ούτε πνευμονολόγοι, ούτε οι εξειδικευμένοι γιατί να χειρίζονται ένα τέτοιο θέμα. Μπορεί και οποιοδήποτε. Ένας ψυχίατρος, ένας μικροβιολόγος, ένας οποιοδήποτε μπορεί να βρεθεί μια σπληποδιά, ας πούμε, να βρίσκεται εκεί. Αυτή λοιπόν η λογική και η τακτική που οδήγησε στην υποβάθμιση των υπηρεσιών, δημιούργησε με συνθήκες, τουλάχιστον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και σε άλλα περιφερειακά νοσοκομεία, συνθήκες εφημεριακού κέντρου. Δεν υπήρχε πια τακτική λειτουργία. Δηλαδή, πράγματα τα οποία κάναμε παλιότερα, υπηρεσίες προσφέραμε παλιότερα, αναγκαστήκαμε να τις σταματήσουμε, όπως τα εξωτερικά ιατρία. Και οι εκπτώσεις έφτασαν σε ένα τέτοιο σημείο που άρχισε να γίνεται πλέον επικίνδυνο για τους ασθενείς. Να είναι ένας γιατρός να εφημερεύει σε τρεις κλινικές, ας πούμε, χωρίς κανέναν γιατρό στα επίγοντα. Οπότε μετά από την εξάντληση όλων των νόμιμων μέσων που είχα στη διάθεσή μου, ξεκινώντας από τα αιτήματα, τα έγγραφα, τη γνωστοποίηση των προβλημάτων στη δίκη, στην ΥΠΕ, στο Υπουργείο, πήγα στην Αρχή Διαφάνειας που είναι το αντίστοιχο όργανο, το ελεγκτικό για τον δημόσιο τομέα.
31: Κληθήκατε στο πειθαρχικό να δώσετε εξηγήσεις γιατί προσφεύγετε. Και αυτά να τα λέτε. Δεν κληθήκατε στο πειθαρχικό.
1: Και κάποια στιγμή, θα σας πω, κάποια στιγμή λοιπόν που ένιωσα σαν να είμαι εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση που δεν είναι το κάτσικο 22 που λένε. Δεν μπορείς δηλαδή ούτε να δουλέψεις, ούτε να διεκδικήσεις. Τίποτα, δεν υπήρχε απέναντί μου κανένας. Αναγκάστηκα για την ασφάλεια των ασθενών μου να πω ότι δεν θα μπορώ να είμαι στα επίγοντα, να είμαι στην COVID κλινική, να νοσηλεύω ασθενείς πάνω στη, να βάζω έναν ασθενή δηλαδή πάνω στην παθολογική, αλλά να μην μπορώ να τον παρακολουθήσω. Να είναι στο κεφάλι, στο κασίδι, το κεφάλι δηλαδή, και αν αυτά όλα πράγματα καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα είναι. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα και γνωστοποίησα στη διοίκηση ότι δεν μπορώ να δέχομαι εισαγωγές και άρχισα να διακομίζω τα περιστατικά σε γειτονικούς νομούς. Εκεί έγινε μια ιδέα, ξεκίνησε μάλλον μια ιδέα απέναντί μου, μια πειθαρχική διαδικασία, γιατί νομίμως δεν είχα το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Το θέμα είναι κατά πόσο η ηθική του γιατρού και η δική του, ας πούμε, αντίληψη για το πώς πρέπει να προσφέρει την υγεία πρέπει να καταρακώνεται και να τις επιβάλλονται νόμοι οι οποίοι φτιάχτηκαν ακριβώς για να νομιμοποιήσουν τις αδυναμίες τις οποίες η ίδια κυβέρνηση δημιούργησε. Και μιλάμε για συνθήκες οι οποίες, συγγνώμη τώρα που σας διέκοψα,
31: παρακαλώ.
1: Οι οποίες δεν είναι συνθήκες πολέμου, έτσι. Δεν μιλάμε για μια έκτακτη ανάγκη. Όταν το εντέλεσθε, πέφτανε βροχή για να κάνεις την 7η, την 8η, την 9η εφημερία για να μην πάρεις ρεπό, για να μην πάρεις τις κανονικές σου άδειες κλπ. Σε μια εποχή ειρήνης. Έτσι. Και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερες επιταγές μνημονίων σε εκείνη την περίοδο. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν είναι η συγκεκριμένη διοίκηση, είναι η κρατική πολιτική η οποία εκπροσωπείται από τις διοικήσεις των νοσοκομείων που οδηγούν σε αυτά τα πράγματα.
31: Κυρία Ιωαννίδου, ξέρετε, εδώ προσφεύγει τώρα σωματείο νοσηλευτών από το Πανεπιστημιακό για οφειλόμενες άδειες, ρεπό κτλ. Πέρα από το συμβολικό που εισδέγει την αποζημίωση, ζητά χιλιάδες μέρες αδειών, συνολικά βεβαίως. Άρα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, συνεχίζεται το εντέλεστε. Αν τα αποπληθωρήσει κάποιος και δει με τι συμβάσεις, καταρχάς είναι 100 ταχύτητες εργασίας μέσα στα νοσοκομεία, τα δημόσια, ιδιωτικού δικαίου, εξαμήνου, οκταμήνου, μήνα, εβδομάδας, αποζημιώσεις, ημερήσιες. Δηλαδή, στοιχίζει και περισσότερο στο τέλος αυτό που πάει να γίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Με βάση αυτή την απόφαση, θεωρείτε ότι πια, δεν ξέρω, δεν είστε νομικός, αλλά τι εικόνα έχετε? Φτιάχνετε ένα δεδικασμένο για το δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα πανελλαδικά ή όχι?
1: Σίγουρα μία απόφαση έστω και πρωτόδικη, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όλες αυτές οι αποφάσεις θα πάνε στο εφετείο. Έστω και πρωτόδικη λοιπόν είναι σημαντική και κυρίως για την ηθική της νομίζω αξία και την αίσθηση που δημιουργεί στους εργαζόμενους ότι δεν είμαστε τελείως ανυπεράσπιστοι πλέον σε όλες αυτές τις αυθαιρεσίες, ας πούμε, τα οποία έχουν συμβεί. Δηλαδή είναι απίστευτο το γεγονός ότι χρήματα τα οποία έχουν διεκδικηθεί, έχουν κερδιθεί από το ελληνικό δημόσιο για τότε που μας κόψαν τους μισθούς με το μνημόνιο, δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο, αλλά πρέπει να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα για να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Οι 180 μέρες κανονική άδεια, γιατί είναι ένα ξεχωριστό δικαστήριο αυτό που έχω κάνει και το οποίο έχω και σε αυτό δικαιωθεί, Που η ίδια η διοίκηση μου είπε ότι δεν μπορούμε να τις δώσουμε, γιατί υπάρχει νομικό κόλλημα τέλος πάντων, λόγω του ότι υπήρχε ο COVID, υπήρχαν κλπ. Δεν μπορούσαν να τις πάρεις, αλλά πήγαινε δικαστικά και θα τις πάρεις. Και όταν πήγαινε δικαστικά, δικαιώνομαι, έκανε έφεση στο νοσοκομείο. Δηλαδή, γιατί κράτος συζητάμε, γιατί απάντηση, τι στάση έχει το κράτος απέναντι στον πολίτη. Ποια δικαίωση συζητάμε, ας πούμε, και τι αντιλαμβάνεται ένας πολίτης, πόσο τον σέβεται το κράτος το οποίο λειτουργεί. Νομίζω ότι αυτή η απόφαση έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι, ας πούμε, ένα ορόσημο απέναντι σε αυτό, απέναντι στην αυθαιρεσία, ότι δεν μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει πια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
31: Κυρία Ιωαννίδη, έχω την εντύπωση ότι όχι απλά είναι ορόσημο αυτή η απόφαση, αλλά δείχνει και κάτι, τουλάχιστον για τα πρώτου βαθμού δικαστήρια, τα οποία εξακολουθούν να εκπλήσουν ευχάριστα στο πλαίσιο της απόδοσης σε ένα κράτος δικαίου, σε διάφορες υποθέσεις και σε αυτή. Εγώ αυτό θέλω να το κρατήσω. Θέλω να ακούσετε δύο σχόλια. Λέει ο Κωνσταντίνος, το εσύ κυρία Ιωαννίδη πέθανε. Έχει ιδιωτικοποιηθεί η υγεία. Η γενιά που το στηρίξαμε αποχώρησε εν μέσω συκοφαντιών και υπερεργασίας. Μάλλον συνάδελφος σας είναι. Και ο Δημήτρης λέει: καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Αυτό που αναφέρατε, γιατρέ, είναι κάτι που ζούμε και ξέρουμε όλοι. Το βλέπουμε και εμείς πηγαίνοντας στο νοσοκομείο. Εγώ έχω παράδειγμα του γυναικολόγου που είχε αναλάβει τη σύζυγό μου κατά την εγκυμοσύνη της στο Παγνί. Τη μέρα που γεννήσαμε και μιλήσαμε μετά μαζί του για δύο λεπτά στο γραφείο του, τον είδα εξουθενωμένο σε άθλια κατάσταση. Το ρώτησα τι συμβαίνει. Μου είπε επιλέξει. Είμαι στο νοσοκομείο συνεχόμενα 72 ώρες. Δεν έχω φύγει ούτε για να κάνω μπάνιο στο σπίτι μου. Ο άνθρωπος κοιμόταν στο κενό από γένα σε γένα στο καναπεδάκι του γραφείου του. Για να τα λέμε όλα, λέει, εκτός από κάποιες περιπτώσεις με φακελάκια γιατρών, υπάρχει η συντριπτική πλειοψηφία που είναι όπως ο γιατρός που κοιμόταν από κενό σε κενό.
1: Μα πλέον αυτό σου λέω ότι αυτά τα πράγματα στο δημόσιο νοσοκομείο είναι κανόνας. Δηλαδή άρχισε από τα περιφερειακά νοσοκομεία με τις μετακινήσεις, με τα εντέλεσθε, με την κάλυψη όποιας τρύπας υπήρχε. Ποιος είναι στο όριό του, ας πούμε, δεν πήγαινε τον εκεί. Υπάρχουν γιατροί που κάνουν 10-12 εφημερίες και τους μετακινούν να κάνουν και την 13η. Υπάρχουν γιατροί που τους μετακινούν, πρόσφατο παράδειγμα, στην νευρολογική του Παγνή, μετακινήσανε δύο γιατρούς να πάνε να πηγαίνουν στα Χανιά να εκπαιδεύουν.
31: Είναι αυτό το πρωί. Πάω και παίζω τρίλιζα που θα τοποθετούμε. Μου λέει εδώ η Κατερίνα, έτσι η κυρία Ιωαννίδου αναγκάστηκε, ακούστε το αυτό, να παραιτηθεί η κόρη μου. Όπως το λέτε, λέει, γιατί σαν ψυχίατρος την έστελναν στο χειρουργικό τμήμα που είχε ελλείψεις. Και κάπως έτσι έφυγε στην Αγγλία.
1: Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για να πούμε για το μνημόρεθύμνο που είναι. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο παραιτήθηκε. Ο ογκολόγος, ο μοναδικός ογκολόγος που είχε, τι αντίκτυπο είχε αυτό στην υγεία, πλέον δεν μπορούν να γίνουν χημεθεραπείες στο Ρέθυμνο. Παραιτήθηκε η μοναδική παιδοψυχίατρος που είχαμε, γιατί την εξουθενώσανε. Παρατήθηκα εγώ και άλλοι τόσοι, ας πούμε, που στήριζαμε το νοσοκομείο, προσπαθούσαμε, το αγαπούσαμε. Ήταν μια θέση την οποία εγώ δεν είχα καμία διάθεση ή πρόθεση να παραιτηθώ. Με εξανάγκασαν να παραιτηθώ. Μέσα από μια διαδικασία απαξίωσης, απίστευτης απαξίωσης, διότι όταν προσπαθείς, κάνεις ό,τι μπορείς και σου λένε ότι πήγαινε να καλύψεις και μια τρύπα στο εμβολιαστικό κέντρο, όταν τους λες ότι εγώ δεν είμαι εξειδικευμένος να κάνω διακομιδές διασωλωμένων ασθενών και σου λένε έτσι λέει ο νόμος, πήγαινε να κάνεις και αυτό. Κάνει και 8 εφημερίες και θα έρθει το μεσημέρι να εφημερέψει κάποιος. Ποιος, δεν ξέρουμε ακόμα. Δηλαδή είσαι σε μια κατάσταση απίστευτης ομοιρίας, όπου δεν μπορείς άδεια να πάρεις. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα στη ζωή σου, γιατί δεν ξέρεις ποιος θα εφημερέψει. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο βγαίνει τώρα, το δημιουργείται κατά τη διάρκεια. Δηλαδή την προηγούμενη μέρα θα σου πούνε, δεν ξέρουμε ακόμα αύριο θα έχεις εφημερεύοντα ή δεν θα έχεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ένας διευθυντής μιας κλινικής που θέλει να λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο τρόπο, όλο αυτό το πράγμα το παίρνει πάνω του. Και δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και είναι τρομερά λυπηρό αυτό το πράγμα για το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί γίνεται με σχέδιο και συντεταγμένα που λένε. Δεν είναι θέμα δυναμίας. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι πριν να παραιτηθώ, έψαχνα, ας πούμε, ξέρεις, ένα τυράκι, κάτι να μου πετάξουν να πω, όχι ρε παιδί μου, θα συνεχίσω να προσπαθώ. Και οποία συνάντησα τον κύριο Παπαβασιλείου στην 7η ΥΠΕ και τον παρακάλεσα σχεδόν να μου δώσει ένα φως. Ήμασταν δύο 2 επιμελητές. Σε θέσεις 6 επιμελητών, έτσι, κάναμε τη δουλειά των 6 επιμελητών ή 2. Καταλαβαίνετε το βάρος και τι είναι. Και του λέω, δώστε μου μία
31: διέξοδο.
1: Μία διέξοδο, κάτι, μία ελπίδα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι οι θέσεις που προκυρήσονταν βγαίνουν άκουνες φυσικά, διότι οι συνθήκες εργασίας ήταν τέτοιες που δεν ήταν καθόλου ελαστικές για έναν γιατρό να έρθει. Και μου είπε, ακριβώς επιλέξει, δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Ακριβώς αυτή ήταν η φράση του και τότε πήγε και εδώ στην παρατησή μου.
31: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωαννίδου, παρότι δεν είστε τέτοιος τύπος από θέση αρχής, όπως είπατε, αλλά παρόλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω. Δεν αισθάνεστε πιο ήρεμα τώρα, χωρίς άγχος, πηγαίνοντας στην ιδιωτική σφαίρα και τελικώς όποιος έχει μπικικίνια, καλώς. Όποιος δεν έχει, ας τα βρει με το εσύ, όπως έχει καταντήσει. Εσείς δεν αισθάνεστε πιο ήρεμα, τουλάχιστον βιολογικά?
1: Κοιτάξτε, σε ατομικό προσωπικό επίπεδο η ζωή μου είναι καλύτερη σίγουρα. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια. Όμως δεν είναι μόνο ούτε τα χρήματα ούτε οι συνθήκες εργασίας που σε καθορίζουν. Είναι η ιδεολογική σου τοποθέτηση, η οποία σε βάζει σε ένα φυσικό χώρο που είναι σε συνάφεια με τις απόψεις σου που λένε ότι η δημόσια υγεία πρέπει να είναι δωρεάν και να μην χρειάζεται να υπάρχει μια οικονομική, ας πούμε, σχέση μεταξύ του γιατρού και του ασθενή. Και απ' την άλλη, αυτό που το έχω πει πολλές φορές και νομίζω ότι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, είναι ότι ο κόσμος έχει την εσφαλμένη εντύπωση ότι όταν έχει χρήματα θα μπορέσει να έχει καλή υγεία. Στην πραγματικότητα, όταν η υγεία είναι ένα αντικείμενο εμπορευματοποίησης, είτε έχεις λεφτά είτε δεν έχεις και πουλήσεις ένα χωραφάκι ή κάνεις κάτι άλλο, όταν μπαίνει το θέμα του κέρδους, η ίδια η παροχή υγείας και φροντίδας διαστρεβλώνεται από αυτό. Δηλαδή και από τον τρόπο που θα σε χειριστεί το σύστημα αυτό, που έχει προσανατολισμό πλέον να βγάλει από σένα χρήματα και όχι να σε κάνει καλά με κάθε τρόπο, έτσι. Αλλά και πρέπει να έχουν τεράστιες ηθικές εφεδρίες οι γιατροί για να μπορούν να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
31: Έχετε δίκιο. Γιατί το σύστημα αυτό θέλει πελάτη διαρκώς ασθενή να του πουλάει διάφορα. Έχετε δίκιο. Ναι. Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν η καλή ιατρική δεν είναι συνυφασμένη απόλυτα με την ιατρική η οποία πληρώνεται. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλάζει το νόημα, αλλάζει η ιδέα το τι κάνουν οι γιατροί για να φροντίσουν τους ασθενείς τους. Η υγεία πλέον είναι εμπόρευμα, αγορά

0: και τα τόμη και όλα. Άρα λέει, πού πάμε, λέει η κυρία Ιωαννίδου, με την εμπειρία που έχετε τόσα χρόνια. Γιατί πρέπει να πω ότι η κυρία Ιωαννίδου έδινε μάχες μες στο δημόσιο, έτσι, δεν ήταν για να είμαι στο δημόσιο. Πού οδηγούμαστε, λέει, χειρότερα και από το 50.
1: Οδηγούμαστε στην εποχή πρόεση σίγουρα, σταδιακά και συντεταγμένα, σε μια υγεία η οποία θα είναι κυρίως ιδιωτική, σε ιδιωτικές ασφαλιστικές, και το δημόσιο θα είναι ένα δίκτυο ασφαλείας, ας πούμε, να μην πεθαίνει κάποιος στον δρόμο. Εγώ αυτό βλέπω, έτσι όπως οδηγεί την κατάσταση. Βλέπετε ότι παλιότερα, δηλαδή, τα προβλήματα ξεκίνησαν από την περιφέρεια, σιγά σιγά έχουν αρχίσει και, και στα κεντρικότερα νοσοκομεία να υπάρχουν θέματα.
0: Πώς το λέτε τώρα, έχουμε εγκαίνια πτερήγων, θαλάμων, εσείς δεν παρακολουθείτε τι...
1: Είναι, μια χαρά είναι και ο εξοπλισμός και τα ντουβάρια και το ξενοδοχειακό και όλα αυτά, αλλά το σύστημα είναι οι άνθρωποι, δεν είναι αυτά. Είναι οι γιατροί μας, είναι οι νοσηλευτές μας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο δυστυχώς είτε είναι, έχει με το ένα πόδι έξω και με το ένα πόδι μέσα, το οποίο ξέρετε τι συνεπάγεται αυτό γενικά για το πώς δουλεύει κάποιος όταν δεν είναι αφοσιωμένος στο δημόσιο και πώς δουλεύει όταν σκέφτεται και το ιδιωτικό του, ας πούμε, ιατρείο. Και απ' την άλλη, όσοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες, δηλαδή αυτοί που μπορούν να μείνουν πλέον στο σύστημα αυτό, πλην φυσικά αρκετών εξαιρέσεων, γιατί υπάρχουν τμήματα τα οποία ακόμα δουλεύουν και είμαστε τυχεροί να τα έχουμε, αναγκαστικά κάνουν εκτόσεις και αυτοί. Δηλαδή, εσείς κάνετε ότι μας φροντίζετε και εμείς κάνουμε ότι δουλεύουμε. Κάπως έτσι.
0: Ξέρετε, το εξίσου ενδεικτικό της κατάστασης που περιγράφεται είναι ότι για πρώτη φορά έχετε μαζική έξοδο από το Εθνικό Σύστημα Υγείας νοσηλευτών για τον ιδιωτικό τομέα. Σου λέει, γύρευε τη δουλειά σου. Καλύτερα είμαι. Φτάσαμε εκεί. Το καταφέραμε και αυτό.
1: Είναι μια μεταβατική περίοδος, κυρία Σαχίνη, διότι αυτό είναι τώρα η αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έχει αρχίσει να ανθίζει και να είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα από άποψη εθνικών ή και μισθών ίσως ή και για ορισμένους. Αλλά όσο αυτό το πράγμα γιγαντώνεται και το δημόσιο σύστημα συρρυκνώνεται, θα υπάρξει πληθώρα ανθρώπινου δυναμικού και στη συνέχεια θα μπούμε σε μια νέα εργατική τάξη οι γιατροί και οι νοσηλευτές, οι οποίοι θα έχουν αντί για εργοδότη το δημόσιο, θα έχουν εργοδότες οι οποίοι στα πλαίσια του ανταγωνισμού ενδεχομένως να. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, να βρεθούν σε συνθήκες πολύ χειρότερες εργασιακά. Ήδη βλέπετε ότι τα ιδιωτικά κέντρα προτιμούν να έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας, μπλοκάκια, καμία ασφάλεια, ας πούμε, αν πάθεις κάτι. Δηλαδή, βασικά εργασιακά δικαιώματα.
0: Part-time.
1: Να δουλεύεις σε 3-4 δουλειές για να μπορέσεις να. Δεν είναι δεδομένο ότι θα πληρώνει η ασφαλειά σου. Είναι πράγματα τα οποία μας φέρνουν σε εργασιακό μεσαίωνα πίσω.
0: Έχετε δίκιο. Αυτό μας πάει πίσω στα πρώτα μνημόνια που, επειδή ήμασταν και της λογικής να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, όταν έπεσε ο θώρακας των εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο, πλήρως ζουγκλοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Πολύ απλά πράγματα. Ενώ στην αρχή υπήρξε μια εφορία σε κάποιους. Μου λέει εδώ ο Εμίλιος. Κυρία Ιωαννίδου, κέντρο δηλητηριάσεων. Ένα άτομο εφημερία, 12 ώρες για όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πούμε, λέει, εκεί μας έχουν καταντήσει. Άρα βλέπετε ότι...
1: Τα παράδειγματα είναι πάμπολα. Δεν είναι... Και δεν είναι δυστυχώς. Δεν είναι μόνο στο κομμάτι της υγείας. Είναι σε όλο το δημόσιο τομέα αυτά τα πράγματα. Η ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, η δουλειά, ας πούμε, βλέπετε τώρα πλέον, δηλαδή όταν θα πάρει ο άλλος σύνταξη στα 65, αυτό δεν συνεπάγεται το τέλος της εργασιακής του πορείας, διότι με τη σύνταξη που θα πάρει, προφανώς για να ζήσει θέλει παραπάνω, άρα να δουλεύουμε εκτός εργασίας, να δουλεύουμε
0: 13 ώρες, σύνταξη, μάλιστα.
1: Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών το αμερικάνικο όνειρο του να έχουμε τα χρήματα για να μπορούμε να έχουμε την ασφαλεία μας, να πάμε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, να ξεζουμίσουν, ας πούμε, την ασφάλεια που θα έχουμε και την οποία θα πληρώνουμε, την ιδιωτική ασφάλεια. Και υγεία, δεν ξέρω τι υγεία θα έχουμε στο μέλλον.
0: Καλά, εσείς είστε πολύ αισιόδοξοι. 65 σύνταξη, περιμένετε, γιατί θα αυξηθούν τα όρια. Αλλά μου λέει εδώ κάποιος, καλά, θέλει να μας τρολάρει τώρα εδώ, λέει, μα αν κατάλαβε.

0: Κατάλαβα καλά, λέει η κυρία Ιωαννίδου, τι λέτε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του Υπουργού Άδωνη που λέει τόσα και τόσα γι' αυτό με καμάρι. Είναι δυνατόν?
1: Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική η οποία εφαρμόζεται. Δεν είναι θέμα προσώπων, απλώς έχουν βρει αυτόν να κάνει τη βρωμοδουλειά που λένε. Όπως και οι διοικήσεις, δηλαδή δεν είναι προσωπικό. Η αγωγή μου ήταν απέναντι στην διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά πολύ, ας πούμε, είμαι πολύ συνειδητοποιημένη στο ότι αυτοί οι άνθρωποι απλώς εξυπηρετούν μια πολιτική. Δηλαδή, αν δεν θα ήταν αυτός ο διοικητής, θα ήταν κάποιος άλλος. Μπορεί αυτός να μην ήταν τόσο αυταρχικός, κάποιος άλλος ήταν πιο αυταρχικός. Η πολιτική που εφαρμόζουν είναι η κεντρική πολιτική. Που λέει τι? Που λέει συρρήκνωση του δημόσιου τομέα. Απογευματινά πλήρωνε τους, μάλλον οι γιατροί αν δουλεύουν παραπάνω και να παίρνουν από την τσέπη των ασθενών αναγκαστικά, είτε αυτό λέγεται απογευματινό χειρουργείο, είτε λέγεται να μπορούν έξω να χειρουργούν, και έτσι βρίσκονται γιατροί και νοσηλευτές οι οποίοι δουλεύουν διπλά και τριπλά για να μπορέσουν με την ψευδαίσθηση ότι τώρα βγάζω περισσότερα να μπορέσουν να ανταποκρίνουν τις βασικές τους ανάγκες.
0: Πάντως μου λέει εδώ ο κόσμος, κυρία Ιωαννίδου, λέει μπράβο σας. Παρότι έχετε φύγει από το δημόσιο, το πονάτε, φαίνεται, αλλά εμάς η απορία μας είναι, λέει, καλά, λέει, δεν μπορεί να τα πει κάποιος ζωντανά, face to face, τον υπουργό που δεν αφήνει πάνελ για πάνελ και φωνάζει ότι το ΕΣΥ είναι μια χαρά και πάνε όλα καλά. Μάλλον, λέει, τα κόμματα της αντιπολίτευσης κοιμούνται ύπνο βαθύ. Του κάνουν έτσι μια κοντρούλα, αλλά δεν μπαίνουν σε αυτά που λέτε εσείς. Τέλος πάντων, κυρία Ιωαννίδου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, φτάνοντας προς το τέλος. Πρώτη-τελευταία ερώτηση. Κάποτε η Κρήτη. Θα το πω, φύγαν πεζοδρόμια για να έχει ένα καλό σύστημα δημόσιας υγείας, να μην φεύγει ο κόσμος, όπως το είπατε σωστά, πουλώντας χωραφάκια, να βρεθεί στην Αθήνα για να γιάνει. Και το θεωρούσαν και τιμή τους και καμάρι τους και κατάκτησή τους. Σήμερα δεν τρέχει κάστανο. Σας λέει κάτι αυτό για την κοινωνία?
1: Μου λέει ότι έχω υιοθετήσει, και αυτό ξεκινάει και από τα νέα παιδιά, τον τρόπο που εκπαιδεύονται, τον τρόπο που μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ας πούμε, γιατί αυτά τα εκπαιδεύουν τα νέα παιδιά, τη νέα γενιά. Έχουμε μπει στη διαδικασία της ατομικότητας, δηλαδή ότι δεν είναι υποχρέωση του κράτους. Το κράτος αποσύρεται από τις υποχρεώσεις του να σε φροντίζει, να σε γιατρεύει, να σε... να σε μαθαίνει, να σε εκπαιδεύει, και ο κάθε ένας σε ατομικό επίπεδο αποδεικνύει την αξία του μπαίνοντας σε μια αρένα ανταγωνισμού και τοξικότητας πολλές φορές μέσα στον επαγγελματικό χώρο, και πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει εκεί. Άρα λοιπόν το κοινωνικό κράτος έχει ουσιαστικά πεθάνει στη συνειδήση των ανθρώπων, ή τέλος πάντων ακόμα και αυτοί που το πίστευαν παλιά δεν πιστεύουν ότι είναι εύκολο να επιτευχθεί πια. Μας έχει πάρει, ας πούμε, η μπάλα, και αυτό νομίζω ότι υπάρχει αυτή η παθητικότητα. Ο λόγος που σας λέω έκανα όλη αυτή την προσπάθεια ήταν ο τεράστιος θυμός που εξακολουθώ να έχω απέναντι σε αυτό το σύστημα, το οποίο με εκδίωξε από μια θέση την οποία αγαπούσα, επέλεξα και είχα αφοσιωθεί στο να την υπηρετώ, και αυτό δυστυχώς μετουσιώθηκε σε αυτό το δικαστικό αγώνα, ευτυχώς όπως φαίνεται, γιατί πραγματικά η δικαίωση αυτή μου έδωσε και εμένα αλλά και σε κόσμο αρκετό μια ελπίδα ότι δεν είναι όλα χαμένα, ότι μια αντίδραση μπορεί να έχει και μια
0: δικαίωση,
1: ένα αποτέλεσμα. Γιατί αυτές οι συνεχείς ματαιώσεις οδηγούν σε μια παθητικότητα, ας πούμε, και μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν έστω και μια ελπίδα νομίζω ότι είναι σημαντική.
0: Κυρία Ιωαννίδου, θέλω να σας ρωτήσω ως παθολόγος, λοιμοξιολόγος με χρόνια στην πλάτη σας στα δημόσια νοσοκομεία, με την κίνηση αυτή δείχνετε ένα δρόμο, το συνιστάτε σε συναδέλφους σας, είτε ιατρούς είτε νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα, μπας και ταρακουνηθεί αν αρχίσουν να πέφτουν βροχή αποφάσεις?
1: Θεωρώ ότι μακάρι να είναι το δικό μου δεδικασμένο ένα έναυσμα, γιατί πάντα όταν υπάρχει ένα δεδικασμένο είναι μια βάση για να διεκδικήσεις. Δεν πιστεύω ιδεολογία ότι πρέπει να λύνουμε τα θέματά μας με δικαστικούς αγώνες, αλλά Στην προκειμένη περίπτωση, πραγματικά το γράφει και η ίδια η απόφαση, ότι είχε εξαντλήσει όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου να διεκδικήσω αυτό που θεωρούσε ότι είναι σωστό και δίκαιο. Και έπεφτα σε τείχο. Μέχρι και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας είχε κάνει τρεις φορές αίτημα, που είναι το αντίστοιχο όργανο, ας πούμε πως είναι η επιθεώρηση εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, δεν είχα πάρει καμία απάντηση. Δηλαδή η πλήρης αγνόηση, η πλήρης απαξίωση, ας πούμε, σε ό,τι προσπαθείς να κάνεις και να διεκδικήσεις. Άρα λοιπόν είναι και αυτό μία διέξοδος.
0: Κύριε Ιωαννίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν χαίρομαι που ένας ακόμη άνθρωπος που αγαπάει και πονάει το δημόσιο σύστημα υγείας είναι εκτός. Από την άλλη όμως χαίρομαι που ακόμη και με το φεδιό του προσπαθεί να σηματοδοτήσει μερικά πράγματα για αυτούς που έμειναν μέσα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Ιωαννίδου, γιατί ξέρετε, καλές οι επικοινωνιακές ατάκες, εικόνες και το ένα και το άλλο. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA, με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Απολαύστε το ταξίδι και τον προορισμό με το KP Golden Tours.
2: 10 με 13 Ιουλίου, μαγευτική απόδραση στα Κύθυρα, μόνο με 285 ευρώ το άτομο. Κυριακή 5 Ιουλίου, Γραμβούσα Μπάλος, μόνο με 60 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η κρουαζιέρα. Και Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ημερήσιες εκδρομές στη Μήλο, στο πιο εντυπωσιακό νησί των Κυκλάδων, μόνο με 110 ευρώ.
1: KP Golden Tours. Απολαύστε μοναδικές εκδρομές και φυσικά πολλές ημερήσιες εντός Κρήτης. Για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων επισκεφτείτε το kpgoldentours.gr ή καλέστε στο 28 910 29 796.
3: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
4: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
3: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
4: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
5: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
2: It's playtime. Και το ραντεβού είναι στο πιο cool σημείο της πόλης. Μοσαϊκό Family and Friends. Για μικρούς και μεγάλους. Γονείς, παιδιά και φίλους. Ο καθένας έχει το χώρο του για καφέ, μπραντς και λαχταριστά πιάτα που δημιουργούμε καθημερινά από ολόφρεσκα υλικά. Για ατέλειωτο παιχνίδι ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Κόζι γωνιές, παιχνιδιάρικα σκηνικά, χώρος γεμάτος ιδέες. Γιατί σημασία έχει να περνάμε όλοι καλά. Και για ξέχαστα πάρτι δεν χρειάζεται να το σκεφτείς. Αναλαμβάνουμε τα πάντα εμείς. Μοσαϊκό Family and Friends. Όλες τις ημέρες από τις 9 το πρωί στην Ούλοφ Πάλμα 93.
1: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
12: Επιστρέψαμε εδώ στον 984. Λέει ο φίλος μας ο καθηγητής παθολογοανατομίας στη Ρώμη, ο Κώστας Γιαννακάκης. Καλημέρα, λέει. Επιτέλους ακούστηκε επισήμως και από τα δικαστήρια χάρη στην πρωτοπόρα κυρία Ιωαννίδου, ότι ο εξουθενωμένος γιατρός γίνεται επικίνδυνος για τον ασθενή στο δημόσιο σύστημα. Ο καθιερωμένος από δεκαετίας risk manager στα ιταλικά νοσοκομεία ουσιαστικά θεσπίστηκε από το κράτος για να ελέγχει και να σταματά αποφάσεις των διοικήσεων με πιθανή δημιουργία ιατρικού λάθους. Καλή δύναμη στη συνάδελφο, με την ευχή να την ξαναδούμε στο ΕΣΥ υπό άλλες συνθήκες. Η συνάδελφος πρωτοπόρησε και δικαστικά, κύριε Γιαννακάκη, συνάδελφό σας. Δυστυχώς όμως πια είναι στον ιδιωτικό τομέα. Ο Χρήστος λέει: καλημέρα στην κυρία Ιωαννίδου. Μα τι είναι αυτά που ακούω σήμερα, ψυχολόγοι να είναι σε θέση πνευμονολόγων. Σε λίγο θα φέρουν κανένα βιβλιοπόλη να κάνει τον Υπουργό Υγείας. Οπ, μισό λεπτό. Χρήστος λέει από την Αγγλία, ακόμη του Σερ Κέιρ Στάρμερ εν ώψη της αλλαγής του. Ο Εμίλιος λέει: αξίζει να μείνει ένας νέος γιατρός στην Ελλάδα. Έχω αυτή τη συζήτηση με τη γυναίκα μου πολλές φορές. Τι να σου πω τώρα. Και τέλος ο Σταύρος, να πω λέει και εγώ το εξής: η γιαγιά μου έχει καρκίνο στους λεμφαδένες στο χέρι και έπρεπε να κάνει την παρία, όπως λέγεται, στη Σιτία. Η θεία μου γιατρός, να συμπληρώσω, αναγκάστηκε να έρθει στη Θεσσαλονίκη σε εμάς για τη θεραπεία, μέχρι που η θεία και η γιαγιά μου έφυγαν για Αυστραλία και τώρα έχουν μια αξιοπρέπεια εκεί, τουλάχιστον στα ζητήματα υγείας. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο. Η απόφαση ενός πρωτόδικου δικαστηρίου είναι ιστορική, διότι αποδέχεται την ευθύνη των διοικήσεων, που είναι πολιτική ευθύνη, ότι οι γιατροί καίγονται με αυτή την υπερεργασία και τα εντέλεστε, χάρη σε μία γιατρό που αγάπησε το ΕΣΥ, αλλά δυστυχώς δεν την αγάπησαν οι πολιτικές αποφάσεις. Φεύγοντας όμως, έκανε πράξη αυτή τη διεκδίκηση. Λοιπόν, αλλάζω σελίδα και πάω τώρα σε κάτι που επίσης έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, αλλά τις ημέρες που κύλησαν είχαμε την κηδεία, μετά από μήνες, του θρησκευτικού και ανώτατου ηγέτη στην Τεχεράνη, και όχι μόνο, τα είδαμε όλοι, εκατομμύρια κόσμου του Χαμενεϊ. Αυτό έδωσε μια ευκαιρία σε όσους πραγματικά θέλαν να δουν και να ακτινογραφήσουν το πολυσύνθετο και το εσωτερικό της ιρανικής κοινωνίας να βρεθούν αντιπροσωπείες. Ομολογώ ότι αυτή την ευκαιρία την άρπαξαν και καλοί συνάδελφοι, όπως ο συνάδελφος ο Λεωνίδας ο Βατικιώτης, πέρα από τα οικονομικά του, είναι και ένας ερευνητής δημοσιογράφος, ο οποίος βρέθηκε αυτές τις ημέρες στο Ιράν και όχι μόνο στην Τεχεράνη. Συνομίλησε με απλό κόσμο, είδε τις συνθέσεις, είδε τις αντιθέσεις, μα πάνω απ' όλα, όπως περιγράφει στα πρώτα του ήδη σημειώματα, είδε ένα λαό που, ανεξάρτητα από το τι γίνεται στο εσωτερικό τους, είναι αποφασισμένος για την τιμή, την αξιοπρέπεια και την κυριαρχία του. Λεωνίδα, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Γιώργο.
12: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Ξέρω ότι απόψε οργανώνεται μια συνέντευξη τύπου, αρκετοί από τους Έλληνες που βρεθήκατε εκεί, και θα δώσετε και φωτογραφικά και άλλα ντοκουμέντα, και γι' αυτό θέλω να σε ευχαριστήσω ότι θα μοιραστείς μερικές σκέψεις μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω αρχικώς για αυτή καθ' αυτή την εμπειρία, υπό το πρίσμα ότι πλέον έχουμε πάλι βομβαρδισμούς. Το σκεφτήκατε?
13: Ναι, το σκεφτήκαμε πάρα πολύ καλά. Καταρχάς, και θα εξηγήσω στη συνέχεια το γιατί, πώς συνδέονται αυτά τα δύο γεγονότα που ανέφερες. Καταρχάς, πρέπει να αναφέρουμε ότι επρόκειτο για ένα συγκλονιστικό, κορυφαίο ιστορικό γεγονός. Στην ιστορία του Ιράν και στην ιστορία ολόκληρης αυτής της περιοχής, τα όσα συνέβησαν στις μεγαλύτερες πόλεις του Ιράν και στις ιερές των Σιητών πόλεις στο διπλανό Ιράκ, από τις 4 μέχρι τις 9 Ιουλίου, θα γραφτούν με κεφαλαία γράμματα, θα υπάρχουν ξεχωριστά κεφάλαια για αυτά τα γεγονότα. Καταρχάς, ας μου επιτρέψει να μιλήσω για τα ίδια τα γεγονότα. Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που συγκεντρώθηκαν ήταν πάνω από 43 εκατομμύρια ανθρώπους. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό νούμερο. Προφανώς εμείς δεν μπορούσαμε να το επιβεβαιώσουμε με τα μάτια μας. Αυτό που μπορούσαμε όμως να επιβεβαιώσουμε με τα μάτια μας ήταν τα εκατομμύρια των ανθρώπων που βλέπαμε εκεί όπου στεκόμασταν. Κάθε φορά δηλαδή που αλλάζαμε δρόμο, που πηγαίναμε από το ένα σημείο στο άλλο, μπορούσαμε να ελέγξουμε ότι υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι. Υπήρχαν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι, δεν είχαν πάει μόνο για να κλάψουν, μόνο για να συμπαρασταθούν στην πολιτική τους ηγεσία και να συνοδεύσουν τον ηγέτη τους στα τελευταία βήματα αυτά. Κυρίως είχαν πάει για να διαδηλώσουν, Γιώργο. Αυτό το οποίο ήταν εντελώς απρόβλεπτο, απροσδόκητο στη δική μας, με βάση τα όσα εμείς περιμέναμε, ήταν όταν είδαμε εκατομμύρια ανθρώπους να διαδηλώνουν με πλακάτ, με πανό, με πολύ αυτοσχέδια χαρτιά που έγραφαν εκδίκηση για τον Χαμενεή. Πολλά εκατομμύρια από αυτούς τους ανθρώπους είχαν φωτογραφίες του ηγέτη τους. Αυτά αξίζει να τα κρατήσουμε για πολλούς λόγους. Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι πρέπει να σκεφτούμε τώρα ξανά τι συζητιόταν όχι μόνο στις αρχές του χρόνου, αλλά και όταν ξεκίνησε η επίθεση, τι γραφόταν, τι έλεγαν οι επίσημοι δυτικοί για την αντοχή, για την ανθεκτικότητα του καθεστώτος, για τη σχέση του με την κοινωνία. Να θυμίσω ότι υπήρχαν Έλληνες καθηγητές που έλεγαν πως είναι στην τηλεόραση, πως είναι θέμα τριών ημερών να πέσει το καθεστώς του Ιράν. Αυτό το οποίο είδαμε είναι το καθεστώς του Ιράν να απολαμβάνει μιας πρωτοφανούς για τα δεδομένα της Δύσης, όχι για τη δική του την ιστορία, νομιμοποίησης. Αυτό το οποίο είδαμε επίσης, και είναι αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και συνδέει τα δύο γεγονότα που ανέφερες, είναι το πολιτικό μήνυμα που έβγαλαν αυτές οι συγκεντρώσεις. Ας με επιτραπεί να τις χαρακτηρίζω συγκεντρώσεις, παρότι ήταν λιτός ο χαρακτήρας τους, ήταν και νεκρικές πομπές και πολιτικές διαδηλώσεις όμως. Το μήνυμα που έβγαλαν ήταν καμία συμφωνία, καμία ανακοχή, κανένα συμβιβασμός με τους Αμερικανούς. Υπ' αυτή την έννοια η άποψή μου, Γιώργο, είναι ότι αυτές οι διαδηλώσεις, αυτές οι συγκεντρώσεις που έγιναν στη διάρκεια του αποχαιρετισμού του ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη του Ιράν, δημιουργούν πλέον πολιτικές εξελίξεις. Κάλλιστα δηλαδή πιστεύω ότι μπορούμε την περίοδο που άνοιξε στις 28 Φεβρουαρίου, εκείνο το Μαύρο Σάββατο που ξεκίνησε με το βομβαρδισμό ενός σχολείου και το θάνατο 168 κοριτσιών μαθητριών, κόρες όλες στρατιωτικών, έτσι, και της πολιτικής ηγεσίας του ανώτατου θρησκευτικού και πολιτικού ηγέτη του Ιράν. Αυτή λοιπόν η περίοδος που άνοιξε τότε σταμάτησε, έχει έναν πρώτο κύκλο που ολοκληρώνεται με τον αποχαιρετισμό στον ηγέτη τους. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ένας άλλος κύκλος. Μου έκανε τρομερή εντύπωση, διαβάζω ακόμα και σήμερα χτες στον ξένο, στον αμερικάνικο τύπο, ότι το καθεστώς του Ιράν τρεκλίζει, το καθεστώς του Ιράν διχάζεται από βαθιές αντιθέσεις και στηρίζεται σε πύληνα πόδια. Είναι εγκληματικό να το γράφουν αυτό, γιατί δημιουργούν μια εντελώς λανθασμένη εικόνα. Η σημασία της αυτών των γεγονότων και ο λόγος για τον οποίο πήγαμε εμείς εκεί, Γιώργο, για να απαντήσω και στο αρχικό σου ερώτημα, ήταν για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Αυτή η γραμμή σύγκρουσης που έχει επιλέξει το Ιράν, μια γραμμή που αποκλείει τους συμβιβασμούς, έφτασε στα ανώτατα όρια ελαστικότητάς του με το μνημόνιο που υπέγραψε, έχει λαϊκή βάση? Αυτό ήταν το ερώτημα το οποίο εγώ ήθελα να απαντήσω και το απάντησα με έναν τρόπο ειλικρινά απρόβλεπτο. Η απάντηση είναι πως όχι μόνο έχει λαϊκή βάση, αλλά αυτές τις ημέρες στο Ιράν αποδοκιμάστηκε το μνημόνιο, αποδοκιμάστηκε η γραμμή του συμβιβασμού.
12: Διαβάζω κάποιες πρώτες σκέψεις και συγγνώμη που σε διακόπτω, που έχεις δημοσιοποιήσει, ότι περίπου, θα το πω λαϊκά, πρόγγιξαν τους πρωταγωνιστές υπογραφής αυτού του μνημονίου, τον Υπουργό Εξωτερικών ακριβώς και τον Πρόεδρο της Βουλής.
13: Ακριβώς. Τους αποδοκίμασαν στο Ιράν και τους αποδοκίμασαν για τον εξής λόγο. Γιατί είναι μια κοινωνία υπερήφανη, είναι μια κοινωνία η οποία τόσες δεκαετίες, 47 χρόνια τώρα, όχι απλά έχει προετοιμαστεί για τον πόλεμο που θα δεχόταν, αλλά έχει υποστεί και τρομερές οικονομικές συνέπειες λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβάλει οι Αμερικάνοι. Έχουν υποστεί κυρώσεις γιατί έχτισαν μια πολεμική οικονομία αμυντικού χαρακτήρα για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις ημέρες του πολέμου που τις περίμεναν από τον πρώτο καιρό, από την πρώτη μέρα δηλαδή που έγινε η Ισλαμική Επανάσταση, και γι' αυτό το λόγο είναι αρνητική απέναντι σε οποιαδήποτε, σε οποιοδήποτε συμβιβασμό. Όμως ας μείνουμε, Γιώργο, λίγο παραπάνω σε αυτό. Έχει πολύ μεγάλη σημασία πως το μήνυμα που εξέπεμψε αυτό το πολιτικό γεγονός ήταν κλιμακώστε την επίθεση. Ας σκεφτούμε κάτι διαφορετικό. Ας σκεφτούμε να ξεκινάγαμε εμείς το ταξίδι μας, να πηγαίναμε εκεί. Mm-hmm. Θυμίζω ότι τις πρώτες ημέρες πριν φτάσουμε, οι εκτιμήσεις που υπήρχαν στον Ιρανικό τύπο ήταν πως οι συγκεντρωμένοι θα είναι από 15 ως 35 εκατομμύρια. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι θα σήμαινε πολιτικά οι συγκεντρωμένοι να ήταν 10 εκατομμύρια, οι συγκεντρωμένοι να ήταν απλά ένας κόσμος αδιάφορος που έβγαζε την υποχρέωση. Αυτή η εικόνα που είδαμε δεν είχε καμία σχέση με αυτό το ενδεχόμενο.
12: Να σε ρωτήσω εδώ, είδαμε... να σε τριπλάρω. Αποκλείς να στήθηκε επικοινωνιακά από το σύστημα διοίκησης και εξουσίας για να φύγει ένα μήνυμα και προς τον Αμερικανικό παράγοντα και προς το Ισραηλινό και προς τη Δύση, ότι κοιτάξτε εδώ, αλλά στην ουσία να υποχρεώθηκε ο κόσμος να βγει. Και ρωτώ άνθρωπο που πήγε εκεί.
13: Ναι, ξέρεις, αν κατέβαιναν μόνο όσοι ήταν υποχρεωμένοι, πόσοι θα ήταν? Θα ήταν 1-2 εκατομμύρια. Θα έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι κατέβαιναν σε μια τέτοια διαδήλωση αδιάφοροι, παθητικοί, περπατώντας νοχελικά. Εμείς αυτό το οποίο είδαμε ήταν κάτι συγκλονιστικό. Είδαμε να πάλλονται οι δρόμοι, είδαμε τον κόσμο να χτυπάει το στήθος του, είδαμε από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλους ανθρώπους σε ηλικία να κλαίνε γοερά, γιατί ο Χαμενεΐ, με τον οποίο εμείς θρησκευτικά δεν συνδεόμαστε, είχε ένα λιτό τρόπο ζωής όπως και όλη η πολιτική ηγεσία του Ιράν. Δεν είναι δηλαδή αυτός ο χυδαίος πλούτος που βλέπουμε στις αραβικές χώρες, με αποτέλεσμα ο κόσμος να έχει συνδεθεί μαζί του. Εάν συνέβαινε αυτό το οποίο περιγράφεις, η εικόνα θα ήταν πολύ διαφορετική. Εμείς οι άνθρωποι που είδαμε, οι φωτογραφίες που πήραμε και θα αρχίσουμε σε λίγο καιρό, εντός των επόμενων πολύ λίγο ημερών, mm-hmm. να τις αναρτούμε όλες, δείχνουν ένα κόσμο ο οποίος έβραζε, ένας κόσμος ο οποίος ήταν σε ξεσηκωμό. Είναι άλλη εικόνα, αντιστοιχεί άλλη εικόνα το πολιτικό σκεπτικό που περιέγραψες, και πραγματικά ήταν ένα από τα ενδεχόμενα που θα μπορούσαμε να συναντήσουμε, και άλλη όμως είναι αυτή η εικόνα η οποία είδαμε. Να αναφέρω μόνο το εξής: όταν έφτασαν οι σωροί στην γενέτειρα στην πόλη την Μοσχάντ, στα βορειοανατολικά σύνορα του Ιράν, στα σύνορα με το Αφγανιστάν δηλαδή, όπου εκεί ετάφη, το αρχικό σχέδιο ήταν να περάσει η πομπή μέσα από τον κόσμο, από μια τεράστια λεωφόρο πάρα πολλών χιλιόμετρων, και το σχέδιο αυτό τελευταία στιγμή ακυρώθηκε και έφεραν τις ορούς με ελικόπτερα μέσα στο Τέμενος, γιατί υπέθεσαν, φοβήθηκαν, και έχει ξανασυμβεί αυτό, ότι θα υπήρχαν νεκροί εάν πήγαινε αυτό το ρημουλκό να περάσει μέσα από έναν κόσμο.
12: Το συνωστισμό. Μάλιστα, το συνωστισμό λες. Μάλιστα, έχεις και πληροφορίες, έχεις δώσει πληροφορίες ότι στις κηδείρες του ιστορικού του ηγέτη του Χομενινή είχαμε νεκρούς στο συνωστισμό, όπως και στο Σουλεϊμανί, και τώρα το κράτος τα μόνα μέτρα που είχε πάρει ήταν να καταβρέχει κόσμο, να μοιράζει σάντουιτς.
13: Ήταν υποδειγματικά, δηλαδή δεν μπορώ να περιγράψω το τι πρόνοια υπήρχε για να μην υπάρξει το παραμικρό ατύχημα. Να σα πω μόνο το εξής: μας είχαν πάρει εμάς των δημοσιογράφων ιστορικό ιατρικό για να ξέρουν από τι κινδυνεύουμε. Στις ταράτσες που μας είχαν πει ότι μπορούμε να ανέβουμε για να παίρνουμε πλάνα, υπήρχαν ανεμιστήρες, υπήρχαν ομπρέλες, υπήρχαν παγωμένα νερά, υπήρχαν καρέκλες καινούργιες σε ζελατίνα μέσα, αν τυχόν και θέλαμε να τις χρησιμοποιήσουμε.
12: Θέλω να σε ρωτήσω, δηλαδή, ναι. Επειδή το ενδιαφέρον θα είναι τα όσα θα δούμε σιγά σιγά να ξεδιπλώνεις εσύ και άλλοι που βρεθήκατε στην Τεχεράνη, θέλω να σε ρωτήσω, η αίσθηση του πολέμου στην Τεχεράνη και σε όποιες πόλεις πήγατε, υπήρχαν βομβαρδισμένα σημεία, χτυπημένα, ή αποδεικνύονταν ότι ο πόλεμος γινόταν κατά βάση σε στρατιωτικούς στόχους? Τι καταλάβατε?
13: Μία ανησυχία υπήρχε διάχυτη, γιατί στο παρελθόν έχει χτυπηθεί και η Τεχεράνη, έτσι. Ο σημαντικότερος όμως λόγος είναι πως ξέρουμε όλοι, ακόμη και εμείς, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν επιτιθέμενο, τους Αμερικανο-Ισραηλινούς δηλαδή, οι οποίοι δεν σέβονται τον άμαχο πληθυσμό, δεν σέβονται καν τη διάκριση ανάμεσα σε στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους. Προς επίρρωση να αναφέρω αυτά που είπε μόλις χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, παρουσία μάλιστα του Ιρακινού πρωθυπουργού στο Λευκό ηλεκτρικού οίκου, θα αρχίσουμε, λέει, την επόμενη εβδομάδα να βομβαρδίζουμε γέφυρες, ηλεκτρικά εργοστάσια και πολιτικές υποδομές. Αυτό λέγεται έγκλημα πολέμου. Αυτό απαγορεύεται να το κάνεις.
12: Ναι, κάπως πρέπει να δικαιολογήσει.
13: Δεν υπήρχε καμία αντίδραση.
12: Την κυβίστηση τώρα. Σωστά, αλλά κάπου πρέπει να δικαιολογήσει και την κυβίστηση του 20% που το πήρε πίσω. Οπότε κάτι πρέπει να πει τώρα. Το αντιλαμβάνεται κανείς. Όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί. Επόμενο ερώτημα, πολύ γρήγορο. Η εικόνα που είχες συνομιλώντας με κόσμο είναι ότι αυτός ο κόσμος δεν θέλει να αλλάξει η ζωή του στο Ιράν. Πρόσεξε τι σε ρωτώ. Ή θέλει αλλαγές, αλλά όπως τις καταλαβαίνει αυτός και όχι όπως τις φιλτράρουμε και τις μαρσάρουμε εμείς.
13: Αυτός ο κόσμος θέλει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, μια τεράστια αλλαγή να γίνει στη ζωή του. Να ζει σε ειρήνη, Γιώργο. Αυτό που εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε, εμείς οι δυτικοί, στο μυαλό μας έχουμε το δυτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι στο μυαλό τους έχουν κάτι άλλο. Τους επί 47 χρόνια ζουν σε κυρώσεις. Και το μόνο που θέλουν είναι να πάψουν να έχουν ένα πιστόλι στον κρόταφό τους και στο σβέρκο τους. Το αίτημά τους δηλαδή είναι πάρα πολύ πιο απλό. Οφείλω βέβαια εδώ να επισημάνω ότι η ανθεκτικότητα της ιρανικής οικονομίας είναι κάτι το τρομερό. Το ξέραμε όσοι είχαμε την ευκαιρία να το διαβάσουμε και να έχουμε ακούσει. Εκεί όμως είδαμε και ακούσαμε πολύ πιο επιφραμμένα σχετικά με τη λεγόμενη οικονομία της αντίστασης. Ένα δηλαδή από τα πράγματα που πιστώνεται στον Αλί Χαμενεΐ πέρα από την επιμονή του η χώρα να θωρακιστεί είναι να χτίσει μια οικονομία η οποία θα στηρίζεται στην αυτάρκεια, δεν θα είναι εξαρτημένη από τον υπεριαλισμό, θα στηρίζει την πρωτογενή και τη δευτερογενή της παραγωγή και θα έχει αμοιβαίες επωφελείς σχέσεις μόνο με όσες χώρες επιλέγει του λεγόμενου παγκόσμιου νότου δηλαδή. Αυτό προφανώς θα μου πείσω ότι ξεκίνησε από ανάγκη λόγω των κυρώσεων. Ναι, αλλά στη συνέχεια αυτό έγινε μια πολιτική η οποία αναπτύχθηκε και μπόρεσε να κρατήσει το Ιράν σήμερα ζωντανό και στα μαγαζιά του, στους δρόμους του, στα εμπορικά του κέντρα. Τα εμπορικά του κέντρα, οι φωτογραφίες ακόμα και τώρα που μπορεί να δει κάποιος, δεν διαφέρουν σε τίποτε από τα εμπορικά κέντρα που μπορείς να δεις. Που μπορείς να δεις όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά ακόμα και στις πιο πλούσιες πρωτεύουσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Τώρα, το επόμενο ερώτημα. Αυτά τα εκατομμύρια κόσμου, τι είναι, θα σε ρωτήσει κάποιος, η βάση τους. Είναι μικροαστικά, μεσοαστικά και ανώτερα αστικά που έχουν ωφεληθεί από τη λειτουργία αυτής της δομής εξουσίας. Είναι το λαϊκό στοιχείο. Ποιος έχει την πινελιά σε αυτό που εμείς στη Δύση λέμε καθεστώς, ο σύστημα εξουσίας, πού στηρίζεται?
13: Αυτό που μπορώ να πω, Γιώργο, πια με βεβαιότητα, και είναι κάτι που δεν θα το έλεγα με τόση βεβαιότητα πριν από 10 ημέρες, είναι ότι τη γραμμή της σύγκρουσης μέχρι τέλους, προκειμένου να ζήσουμε με ειρήνη, έτσι, όχι γιατί είμαστε πολεμοχαρείς, την υιοθετούν τα πιο φτωχά και λαϊκά στρώματα. Αυτοί είναι που διαδήλωναν στην Τεχεράνη και στη Μοσχάντε και το καταλάβαινε σε αυτό από το ντύσιμό τους, από τα παπούτσια τους, από το πρόσωπό τους, ενώ αντίθετα τα πιο βολεμένα κοινωνικά στρώματα στο Ιράν είναι αυτά που θέλουν τη συνδιαλλαγή με τη Δύση και με τους Αμερικανούς. Και αυτό μπορεί να εξηγηθεί. Ας θυμηθούμε τη δεκαετία του 90 με τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις του Χαταμί, οι οποίες δημιούργησαν ένα όξινα το κοινωνικό ζήτημα στο Ιράν. Τα χρόνια που ακολούθησαν μαζεύτηκε αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Σήμερα όμως αυτό το οποίο έβλεπες είναι τις ταμπέλες που έγραφαν Kill Trump, τις κόκκινες, αυτές τις τεράστιες κόκκινες σημαίες που έλεγαν εκδίκηση για τον Χαμενεΐ, είτε τα πανό, είτε οτιδήποτε έδειχνε μια πιο επιθετική στάση να το κρατάνε τα πιο λαϊκά στοιχεία, οι πιο φτωχοί άνθρωποι. Αυτό είναι που μπορούσες να δεις. Και μάλιστα πρέπει να πω κιόλας ότι αυτή η πολιτική γραμμή επιβεβαιώθηκε, έτσι. Δηλαδή, ανέφερες προηγούμενα για αυτό το φοβερό και τρομερό που είπε ο Τραμπ προχτές, την 136η μέρα του πολέμου που ανακοίνωσε ότι θα βάλει διόδια στο Ορμούς. Μας είχαν διαλύσει τα αυτιά όλες τις προηγούμενες εβδομάδες. Τόσο ο Βάνος όσο και ο Ρούμπιο να εξηγούν γιατί πρέπει να είναι τα στενά ελεύθερα. Γιατί η παρουσία των ΗΠΑ εκεί είναι για να διασφαλίσει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και ξαφνικά ανακοινώνουμε τον Τραμπ να βάζει διόδια. Μάλιστα. Θα πέσει σήμερα.
12: Βέβαια.
13: Η θέση του όμως είναι δεινή, έτσι. Δηλαδή, ας ανοίξουμε λίγο το φακό μας και εμείς έτσι, ας μιλήσουμε λίγο πιο μακροπρόθεσμα, να σκεφτούμε. Οι αρχικοί στόχοι ποιοι ήταν? Πρώτον, αλλαγή καθεστώτος. Δεύτερον, ακύρωση πυρηνικού. Τρίτον, ακύρωση πυραυλικού προγράμματος. Τέταρτον, διακοπή της υποστήριξης του Ιράν στον άξονα της αντίστασης. Όλα αυτά θα επιτυχάνονταν από 3 ημέρες σε 4 εβδομάδες. Και βρισκόμαστε τώρα να είμαστε στον 5ο μήνα. Αυτοί οι στόχοι να έχουν μπει στην άκρη. Γιατί? Να έχουν μπει στην άκρη και ο στόχος να είναι να αντιμετωπιστεί εκ μέρους της Δύσης η απάντηση του Ιράν απέναντι στην απρόκλητη, αδικαιολόγητη επίθεση των Αμερικανό-Ισραηλινών, δηλαδή να ανοίξουν τα στενά του Ορμού.
12: Μάλιστα. Καλά το περιγράφεις. Το κυρίαρχο πια και πρωταρχικό είναι τα στενά του Ορμούς. Δεν είναι τίποτα από όλα τα άλλα.
13: Ας σκεφτούμε όμως αυτός ο στόχος των Αμερικανών, πόσα βήματα πίσω είναι σε σχέση με αυτό που είχαν στο μυαλό τους όταν στις 26 και στις 27 Φεβρουαρίου, για παράδειγμα, σχεδίαζαν την επίθεση απέναντι στο Ιράν. Εδώ μάλιστα, ας μου επιτρέψεις να κάνω και μια δικιά μου υπόθεση. Αν αναλογιστούμε τι είναι αυτά που κατάφερε και τι είναι αυτά τα οποία έχασε, τι πέτυχε και τι έχασε οι Ηνωμένες Πολιτείες στη διάρκεια αυτών των 5 μηνών, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και τα πλήγματα που δέχθηκε η παγκόσμια οικονομία αυτή την περίοδο, αναμφισβήτητα και τα δύο γεγονότα, τα ήθελε η Αμερική και η Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ ήθελε να ανέβουν οι τιμές του πετρελαίου για να ωφεληθούν τα σχιστολιθικά ενεργειακά συμφέροντα στη χώρα του και για να πληγούν οι ανταγωνιστές του. Αυτό που δεν ήθελε, και γι' αυτό για το οποίο θα απολογηθεί πάρα πολύ σύντομα απέναντι όχι μόνο στο λαϊκό κόσμο αλλά και στην Αμερικάνικη ολιγαρχία, είναι για το ότι οι Ιρανοί του στέρισαν τις βάσεις σε όλη την περιοχή. Η τεράστια στρατηγική ευφυΐα των Ιρανών είναι πως βομβάρδισαν τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία, βάσεις, ραντάρ, κέντρα εφοδιασμού, αποθήκες που διέθετε σε όλη την περιοχή, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι χαμένος ο Τραμπ από την εκστρατεία που έκανε απέναντι στο Ιράν.
12: Λοιπόν, Λεωνίδα, ναι, ολοκλήρωσα.
13: Ολοκληρώνω με το εξής, ότι ο χρόνος κυλάει υπέρ του Ιράν. Ο Τραμπ ένα πράγμα δεν θέλει και θα προσπαθήσει να το αποφύγει με κάθε τρόπο. Να φτάσει παραμονές των εκλογών και ο πόλεμος να μένεται και η τιμή του πετρελαίου να είναι στα ύψη. Αυτό θα κάνουν η δικιά μου εικασία, αυτό θα κάνουν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί θα οδηγήσουν τον πόλεμο στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες με το πετρέλαιο να είναι στα ύψη. Και ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει την τύχη του Τζίμι Κάρτερ, θα χάσει τις εκλογές λόγω του κακού υπολογισμού που έκανε απέναντι στο Ιράν, επειδή δεν είχε καταλάβει τι χώρα έχει απέναντί του, Γιώργο.
12: Μάλιστα. Εγώ θέλω να πω, εις επίρρωση αυτού που λες, ότι ανακοινώθηκε και σήμερα αναλύεται τα 5 έως 15 λεπτά από τα δηληστήρια στην τιμή αντλίας και βγαίνουν οι πρατηριούχοι και λένε, παιδιά, εντάξει, υπάρχει αυτή η μείωση η οποία εξανεμίζεται λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου με το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Ορμούς. Και παρόλα αυτά, οι αναλυτές στη δημόσια τηλεόραση μας λένε για το ευαγές των 5 και 10 λεπτών. Πάνε αυτά, λέει οι πρατηριούχοι. Ξεχάστε τα. Διότι ανέβηκε η τιμή. Παράδειγμα. Θέλω να σε ρωτήσω όμως το εξής τώρα. Δεν ξέρω πόσο προλάβατε, που μάλλον θα προλάβατε, γιατί σε ξέρω ότι είσαι λιγάκι έτσι μυρμηγκάκι, τα ψάχνεις. Τι συζητήσεις κάνουν οι παρέες στο Ιράν? Δηλαδή, στη Δύση συζητάμε ανεργία, πέρα από τον πόλεμο, έτσι, αναντίλεκτα, είναι το στα πιο, να το πω έτσι, δεύτερης, που δεν είναι δεύτερης. Μιλάνε για τις ανεργίες, μιλάνε για τις συντάξεις, μιλάνε για διαφθορά, μιλάνε για ακρίβεια πρώτων υλών, μιλάνε για τις μεταφορές, μιλάνε για το ότι πολλά χωριά συνοθούνται στα μεγάλα τους αστικά κέντρα, γιατί από ό,τι διαβάζω έχει μεγάλο κύμα αστιφιλίες και στο Ιράν. Τα συζητάνε αυτά, η νεολαία, τι λέει, πώς τους είδες?
13: Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι υπάρχει κοινωνικό ζήτημα σήμερα στο Ιράν και αυτό είναι αποτέλεσμα κυρίως του πληθωρισμού. Πίσω από τον πληθωρισμό βέβαια βρίσκονται οι οικονομικές κυρώσεις. Ο πληθωρισμός ακόμα και σε μια χώρα η οποία δεν έχει το άνοιγμα που έχει η Ελλάδα για παράδειγμα ή οι ευρωπαϊκές στον έξω κόσμο, το Ιράν δηλαδή, είναι τόσο τόσο σκληρή η επίθεση, ας την πούμε χρηματοπιστωτική που δέχεται απ' έξω, που έχει τεράστιο πληθωρισμό, τεράστιο δηλαδή στο 50%, έτσι, δηλαδή δεν είναι στον υπερπληθωρισμό, είναι στον καλπάζοντα πληθωρισμό, ας πούμε, σε αυτή τη ζώνη, την ελεγχόμενη. Παρόλα αυτά όμως τα σταθερά εισοδήματα, μισθοί και κυρίως οι συντάξεις έχουν τρομερό πρόβλημα. Mm. Αυτό το ξεκαθαρίζω για να πω ότι δεν είναι μια ιδανική κατάσταση στο Ιράν. Είναι μια κατάσταση η οποία πραγματικά δοκιμάζει τις αντοχές του κόσμου. Αυτό όμως το οποίο συζητιέται από όλους είναι κάτι που σε εμάς είναι πάρα πολύ ξένο, Γιώργο. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν ειρήνη. Είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τους ιστορικούς δεσμούς τους με την περιοχή, μπορείς να συζητήσεις άπειρα θέματα, και αυτό είναι κάτι που ειλικρινά το λέω, δεν το έχω κουβεντιάσει, δεν το έχω αντικρίσει ποτέ πουθενά άλλου στον κόσμο. Είναι άνθρωποι με τους οποίους μπορείς να κουβεντιάσεις από τους Περσικούς πολέμους μέχρι τους Αραβικούς πολέμους και να περνάνε οι ώρες και να συζητάς θέματα ιστορίας με το απαραίτητο χιούμορ φυσικά, γιατί ως Ελλάδα έχουμε κάνει και έχουμε λειτουργήσει και θύτες και θύματα σε σχέση με τον περσικό πολιτισμό. Είναι μια χώρα, ένας λαός ο οποίος έχει τρομερή γνώση της ιστορίας, είναι ένας λαός ο οποίος έχει μια ηρεμία, μια ευγένεια που δεν τη συναντάς πουθενά αλλού στην Ευρώπη, και κυρίως η φοβερή του μόρφωση, και αυτό είναι γενικευμένο, δεν σχετίζεται μόνο με τα στρώματα με τα οποία συνήθως εμείς συναναστρεφόμαστε.
12: Έχεις δίκιο σε αυτό.
13: Ότι είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα να μπορείς να συζητάς, να βλέξεις, ας πούμε, μια επιγραφή στον δρόμο και να σου εξηγεί τα είδη καλλιγραφίας που υπάρχουν στο Ιράν, ποιο είναι θρησκευτικό, ποιο είναι των ποιητών τους κτλ. Μην πούμε για τους ποιητές τους, πως σε ένα ιρανικό τραπέζι, σε ένα μέσο ιρανικό τραπέζι, για να κυλήσει καλά πρέπει να απαγγελθεί και ένας από τους ποιητές τους, να συνεχίσει κάποιος άλλος από τους παρευρισκόμενους να πει έναν άλλο στίχο παρακάτω. Όλα αυτά μπορεί να φαίνονται εξωτικά. Συμβαίνουν στο σημερινό Ιράν όμως αυτά, Γιώργο.
12: Όχι, δεν είναι καθόλου εξωτικά. Έχουμε εδώ ένα Ηρακλείο που βρέθηκε αυτές τις μέρες, τον Δημήτρη τον Ψαρά, ο οποίος λέει είναι ένας λαός με τέτοια μόρφωση που μπορεί να καθίσει να σου μιλήσει για φιλοσοφία, να σου αναλύσει το δικό μας, λέει, τον Καζαντζάκη, κάνοντάς να φαίνεσαι ανίδεος για το τι πρέσβευε ο δικός μας κριτικός συγγραφέας. Και το λέει ένας Ηρακλείωτης αυτό, πρόσεξε.
13: Ακριβώς, και να θυμίσουμε εδώ ότι και ο Χαμενεή ήταν λάτρης του Καζαντζάκη και ειδικά του καπετάν Μιχάλη. Η ηγεσία τους, η πολιτική, διαβάζει συνέχεια στις ομιλίες τους, χρησιμοποιούν αποφθέγματα. Άσε που μια συνηθισμένη τους ερώτηση ήταν σχετικά με το αν είσαι με τον Πλάτωνα ή με τον Αριστοτέλη, το λέω λιγάκι χοντρικά.
12: Α, ναι.
13: Λοιπόν, αυτές ήταν οι συζητήσεις που γίνονταν.
12: Και τα νιάτα πώς είναι εκεί, Λεωνίδα, που είναι πάντα ο φορέας των αλλαγών. Πώς είναι τα νιάτα?
13: Κοίταξε, τα νιάτα τα συναντάς από τα εμπορικά κέντρα. Mm-hmm. Να φωνίζουν ρούχα μοδάτα, συναντάς τις κοπέλες με τη μαντήλα. Εδώ να πούμε ότι η μαντήλα από το φθινόπωρο έχει πάψει να είναι υποχρεωτική στο Ιράν με νόμο, έτσι. Αυτό όμως το οποίο βλέπει στην Τεχεράν είναι το εξής. Είναι γυναίκες άνω των 50 χρονών να είναι με μαντήλα κατά τεκμήριο και κοπέλες έως τα 30-40 να είναι χωρίς μαντήλα. Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα έθιμο το οποίο δεν είναι μόνο θρησκευτικό, με μια συνήθεια δηλαδή που δεν επιβαλλόταν μόνο από τη θρησκεία, αλλά και από τον καθημερινό τρόπο ζωής. Μου έκανε για παράδειγμα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι στη Μοσχάντε έβλεπες ακόμα και πιτσιρικάκια, κουπελίτσες δηλαδή, μικρές κορίτσια να φοράνε μαντήλα, που δεν είναι υποχρεωτικό ούτε με βάση τη.
12: Ωραία. Ερώτηση κρίσιμη εδώ όμως.
13: Το οποίο σημαίνει το εξής, Γιώργο, ότι αυτές οι κοπέλες, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν επιβάλλεται πια η μαντήλα, θα τη φοράνε φόρους ζωής. Παρακαλώ.
12: Ερώτηση κρίσος. Και όλο αυτό το κίνημα των γυναικών για καλύτερη θέση, δικαιώματα κτλ., τι ήταν, θα σου πει κάποιος. Ή όλα αυτά πάνε τώρα σε δεύτερη μοίρα, διότι εδώ υπάρχει το θέμα των πληγμάτων που δέχονται από τον εξωτερικό παράγοντα? Αυτό θέλω να μου πεις, αν κατάφερες να το ακτινογραφείς. Γιατί δεν μπορεί αυτό, και η χώρα αυτή που είναι μεγάλη θα έχει αντιθέσεις. Δεν είναι έτσι.
13: Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι το εξής. Είναι ότι αυτό το κίνημα για να πάψει να είναι υποχρεωτική η μαντήλα, με τον νόμο που ψηφίστηκε το φθινόπωρο, κέρδισε, ικανοποιήθηκε το αίτημά του. Αυτό όμως το οποίο έχει ικανοποιηθεί σε έναν πολύ μεγαλύτερο βαθμό ακόμη και από τις δυτικές κοινωνίες και το οποίο δεν αναφέρεται πουθενά, Γιώργο, είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν πολύ μεγαλύτερη αντιπροσώπευση απέναντι στους άντρες στις σημαντικότερες θέσεις του κράτους. Δηλαδή εδώ υποχρεωθήκαμε να εφαρμόσουμε ποσοστώσεις για να μπορούν οι γυναίκες να αντιπροσωπεύονται. Θυμάμαι, ας πούμε, τώρα πρόχειρα τα διοικητικά συμβούλια των εταιριών, για παράδειγμα, έτσι. Ένας νόμος, δηλαδή, ένας κανονισμός που υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Εκεί, από το δικαστικό σώμα μέχρι τις ανώτατες θέσεις, τις επιστημονικές, σε πανεπιστήμια, σε ερευνητικά κέντρα παντού, αυτό το οποίο βλέπεις, ακούς, διαβάζεις συνέχεια να είναι γυναίκες. Ας δούμε φωτογραφίες από τα ερευνητικά τους κέντρα. Γυναίκες είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που υπάρχουν εκεί και αντιπροσωπεύονται. Αυτό ακουμπάει και σε μια παράδοση, πολύ ισχυρή παράδοση, που θέλει τους γονείς και τους αδερφούς, τα αδέρφια δηλαδή, να καταβάλουν κάθε δυνατή οικονομική, υλική προσπάθεια, δηλαδή προκειμένου οι κόρες τους ή οι αδερφές τους να σπουδάσουν. Αυτό δείχνει όμως ότι και τα δικαιώματα των γυναικών σε αυτό το επίπεδο, στο επίπεδο των σπουδών, για παράδειγμα, που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι σπουδές εξασφαλίζουν και μια κοινωνική ανέλυξη, δεν είχαν κανένα πρόβλημα καταπίεσης στο Ιράν. Ας μην κουβεντιάσουμε όμως για όλες τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, για τις οποίες ποτέ δεν γίνεται κριτική στο δυτικό τύπο, και μόνιμα όλη μας η κριτική ασκείται και εξαντλείται στην περίπτωση του Ιράν, που πια πιστεύω μετά από τον νόμο του φθινοπόρου είναι από τις καλύτερες περιπτώσεις. Οι κατακτήσεις, τα δικαιώματα των γυναικών και πολλά επίπεδα όχι μόνο συγκρίνονται, είναι ανώτερα αυτών που έχουμε καταφέρει στη Δυτική Ευρώπη.
12: Περισσότερα σήμερα το απόγευμα δίνεται μια συνέντευξη τύπου. Πού τη δίνεται, Λεωνίδα?
13: Στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, Οδό Ακαδημίας και Γενναδίου.
12: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω κλείνοντας. Άρα, φεύγοντας από εκεί, βρίσκεις, παρά τα όσα λέμε εμείς από εδώ, ότι είναι ένας λαός που 50 χρόνια γαλβανισμένος σε αυτά που συμβαίνουν είναι αποφασισμένος, ή θεωρεί ότι έχει και ένα πεπερατό όριο από ένα σημείο και ύστερα?
13: Είναι πολύ περισσότερο αποφασισμένος από όσο πιστεύουμε, Γιώργο. Και η εκτίμησή μου είναι ότι οι εξελίξεις που υπάρχουν στο Ορμούζ, στο πολεμικό μέτωπο δηλαδή, στο κατεξοχήν πολεμικό μέτωπο, για να είμαστε ακριβείς, από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και μετά, ερμηνεύονται μόνο στη βάση των όσων πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της κηδείας και του αποχαιρετισμού του Αλί Χαμενεή και της οικογένειάς του. Έτσι, να θυμίσουμε εδώ να πούμε ότι ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και η εγγονή του 14 μηνών. Χτύπησαν το προεδρικό μέγαρο, ας το πούμε, την οικία του, ξέροντας ότι είναι μέσα η οικογένειά του. Ο ίδιος ήξερε ότι είχε στοχοποιηθεί, αρνήθηκε να φύγει, θέλοντας να δώσουμε αυτό το παράδειγμα, ένα μήνυμα ότι δεν υποχωρούμε, πολεμάμε μέχρι τέλους. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Ορμούζ, είδαμε την επαναστατική φρουρά να αλλάζει τακτική. Τα χτυπήματά της πια απέναντι στους επιτιθέμενους, τους Αμερικανο-Ισραηλινούς, δεν είναι μόνο απαντητικά, αμυντικά δηλαδή, είναι και προληπτικά. Χτυπάνε δηλαδή πόστο τα οποία μπορεί να μην έχουν ακόμα χρησιμοποιηθεί, αλλά συμμετέχουν ενεργά με έναν τρόπο ως σχέδιο β', ας πούμε. Η απάντηση του Ιράν δηλαδή είναι σαν να πήρε το μήνυμα από τις διαδηλώσεις, από την πίεση του κόσμου να κλιμακώσει και να απαντήσει όπως πρέπει απέναντι στο Ιράν, απέναντι σε ΗΠΑ και Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι τα όσα συνέβησαν στο Ιράν αυτές τις προηγούμενες ημέρες δεν είναι μόνο ο αποχαιρετισμός ενός ηγέτη. Αλλάζουν, σηματοδοτεί νέες πολιτικές εξελίξεις. Ο κόσμος που συγκεντρώθηκε αλλάζει το πολιτικό τοπίο, σηματοδοτεί κλιμάκωση της επίθεσης εκ μέρους των Ιρανών απέναντι στην επίθεση την οποία δέχονται, και αυτό είναι το φοβερό που κατάφεραν τα δυτικά μέσα αρνούμενα να στείλουν εκπροσώπους να καλύψουν το γεγονός. Είναι τραγικό να βλέπεις όχι μόνο μεγάλες εφημερίδες με εκατομμύρια συνδρομητές να μην έχουν στείλει άνθρωπο, αλλά ακόμη και Αμερικάνος, ο οποίος ήταν μαζί μας όλες αυτές τις ημέρες στο Ιράν και μετέδωσε μάλιστα, επισκέφθηκε την Εβραϊκή Συναγωγή που βομβάρδισαν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί, επισκέφθηκε το νοσοκομείο, το πανεπιστήμιο που βομβάρδισαν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί. Όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι αρχές του κατέσχεσαν όλο τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχε μαζί του, από φωτογραφική μηχανή και μικρόφωνο μέχρι λάπτοπ, φωτισμό, κάμερες, τα πάντα. Ακολούθησαν δηλαδή μια τακτική εκδίκησης οι αρχές απέναντι στους δημοσιογράφους που είχαν πάει να καλύψουν την κηδεία. Και το τρομερό είναι αυτό που επανέλαβα και πριν, Γιώργο, ότι χάνει η Δύση με αυτόν τον τρόπο, αρνούμενη να δει τι συνέβη στο Ιράν όλες τις προηγούμενες ημέρες, έχει πια μερική αποσπασματική, ανεπαρκή εικόνα για το ποιο είναι το πεδίο της μάχης.
12: Λεωνίδας Βατικιώτης, σας προτρέπω πέρα από τη συνέντευξη τύπου να παρακολουθήσετε τις δημόσιες αναρτήσεις του, τα άρθρα του αυτό το διάστημα και το υλικό το φωτογραφικό, να καταλάβουμε και την άλλη πλευρά και να μην είμαστε μονόπατα. Αυτό έχει σημασία.
13: Το συμπέρασμα πλέον, Γιώργο, είναι, πιστεύω ότι πρέπει να το πούμε αυτό καθαρά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες οδεύουν για ένα μεγαλειώδες φιάσκο. Αν η αποτυχία ήταν εξασφαλισμένη για όσους ήξεραν το Ιράν από τις πρώτες ημέρες που ξεκίνησε ο πόλεμος, με την απόφαση του Τραμπ να κλιμακώσει την επίθεσή του, να συμπεριλάβει πολιτικούς στόχους, να επεκτείνει το πεδίο του μετόπου, το θέατρο του πολέμου, πέραν των στενών του Ορμούς και της ακτογραμμής του Ιράν, το αποτέλεσμα θα είναι ένα επικό φιάσκο, πολύ μεγαλύτερο από το φιάσκο που υπέστησαν στο Βιετνάμ, στο Αφγανιστάν, οι Αμερικανοί τα προηγούμενα χρόνια.
12: Θέλω να σε ευχαριστήσω, Λεωνίδα, και βεβαίως είναι εμπειρία ζωής αυτό, όπως και να το κάνεις. Θέλω να σε ευχαριστήσω, θα τα ξαναπούμε. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο.
13: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
12: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και όλους.
14: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζοράκης Home. Η Join

0: Πιστέ, όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζοράκης Home.
1: Join στο Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
2: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
3: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmaster με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
11: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
12: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
13: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
12: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
13: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα μόνο 10,90.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
17: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
18: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
17: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
18: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
19: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
20: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
19: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
20: Και στο lithi.gr.
21: 84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
22: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027 στείλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα από τους ωραιούς της Βόρειας Εύβοιας. Χωρίς παραιτήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ εξαρτητοποιήθηκε σήμερα και ο Χάρης Μαμουλάκης. Να μην στηρίξουν τους πολίτες ή οι πολίτες όλους όσους τους πρόδωσαν με τις πολιτικές που εφάρμοσαν, ζήτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά στον πρόεδρο της Βουλής απέστειλε πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καταγγέλλοντας ωραία παραβιάσεις της νομιμότητας και ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων ενεργοποιεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης

0: υποψηφίους στο Αγγέλ και το Νεπάλ. Σε πορτοκαλί συναγερμό κατηγορία 4 το σύνολο των ομών της Κρήτης σήμερα για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Στη σύλληψη 23χρονου υπηκόου Νότιου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Ιερά Πέτρας, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής των 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν χθες ανοιχτά της Χρυσής. Δύο 19χρονοι Σύριοι φέρονται να επιτέθηκαν σε 21χρονο ομοεθνή τους μετά από έντονο διαπληκτισμό. Οι αστυνομικοί του Ρεθύμνου πέρασαν χειροπέδες και στους δύο.
1: 9.84. Ο καιρός.
0: Ενισχυμένοι βοριάδες που πνέουν στην Κρήτη σήμερα, 36 με 37 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία.
2: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
2: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ! Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια!
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
5: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
4: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
5: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
4: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωσή μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?

0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βραχή χειμώνα, αγώνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε καν έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
6: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
7: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς των 984. Summer Sale έως 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως 50%. Στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρούμε καταπληκτικές εκπτώσεις έως 40% στα brands σε Isendo, Clarins, Guerlain, Dolce & Gabbana, Givenchy, Versace, Kenzo. Αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera και Chloe. Αυτή την εβδομάδα οι εκπτώσεις στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο στα Hondo Center. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne, Jean Paul Gaultier. Καταπληκτικές εκπτώσεις σε αρώματα Calvin Klein, Ferragamo, Nina Ricci και πολλά ακόμα με όφελος 35%. Αυτή την εβδομάδα στα Hondo Center θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξυστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις 3 συσκευές Dyson Multistyler Ergo από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξία 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: Ελληνική μουσική. Μόνο επιτυχίες. 984.
1: Ωρα μας σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 12:30. Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία. Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ουχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Market Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Nescafe Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
9: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25, συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
17: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα. Μόνο 10,90.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια σήμερα. Χορός ανεξαρτητοποιήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ, σειρά είχε σήμερα ο Χάρης Μαμουλάκης. Σε γραπτή του δήλωση αναφέρει οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της κέντρου αριστεράς και οι εξελίξεις στο χθες κόμμα μου, το ΣΥΡΙΖΑ, με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου, ενημέρωσε ήδη τον Πρόεδρο της Βουλής. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο της χώρας. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,48 δισευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Έως αύριο 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, καθώς το πρώτο εξάμεινο του 26 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι στην άσφαλτο, έναντι 14 την αντίστοιχη περισσενή περίοδο. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο της οικογένειάς τους, έκαναν βόλτες στο δρόμο Δαφνές Ήβα στο Ηράκλειο, ενεπλάκησαν σε τροχαίο στη συνέχεια. Τα παιδιά τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Μεσογείων Αττικής, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, με θύμα ένα διανομέα που κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδο. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Απόψε βγαίνει η δεύτερη στις 10 το παιχνίδι ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.
0: 984. Ο καιρός.
1: Στην Κρήτη πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες σήμερα, η θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: αλφα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.

0: ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με επιστοποιήσεις ISO και EKFIL.
0: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 1:30.
1: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εσύ! Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
7: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credia Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Delta Cteo Autovision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Autovision.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Autovision.
10: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Autovision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
12: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
13: Είμαστε ανάμεσα σε 2 γκρι.
12: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
15: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
16: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
13: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
12: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
13: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
12: Πολλά ή λίγα.
11: Δηλαδή.
12: Μπαξεβγάνης.
13: Κάτι λίγα.
12: Μπαξεβγάνης.
17: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
18: Πάμε δυνατά και σταθερά.
17: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, Βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτα σαν.
0: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλη δημιουργή. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
2: Πάρει ζαβραστή Ιφαντής, το κιλό 5,94. Μπύρα Χένιγκερ κουτί 6 επί 330 ml, 5 συν 1 δώρο, 3,68 και 5 έξτρα ποντί. Νεομάτι γρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, 4,97 και 5 έξτρα ποντί.
1: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Τζοράκης Home.

0: μάρκετες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
1: 50%!
0: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε!
4: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
11: Για το χατήρι του Σεβδά.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου.
11: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
11: Στάδιο.
10: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
12: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τους ωραιούς της Βόρειας Εύβοιας, απαντώντας αμέσως στη συζήτηση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα για ενδεχόμενη πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Μιλώντας σε πολίτες και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, κάλεσε τον κομματικό μηχανισμό να βρίσκεται σε ετοιμότητα για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θέτοντας ως βασικό στόχο την εξασφάλιση μιας τρίτης συνεχόμενης αυτοδύναμης κυβερνητικής θητείας. Χωρούς αποχωρήσεων από τον ΣΥΡΙΖΑ, την ανεξαρτητοποίησή τους ανακοίνωσαν οι βουλευτές Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης, Μαρίνα Κοντοτόλη και οι τρεις γνωστοποίησαν ότι διατηρούν τις βουλευτικές τους έδρες και θα συνεχίσουν ως ανεξάρτητοι, χωρίς να ενταχθούν σε άλλη κοινοβουλευτική ομάδα. Είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση της Μυρτός Κοροβέση, ενώ τις παραιτήσεις τους από κομματικές θέσεις υπέβαλαν ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου Φίβος Τσικλιάς, καθώς και ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Γιώργος Μπάκης, κάνοντας λόγο για εσωστρέφεια και προσωπικές στρατηγικές. Οι εξελίξεις προκαλούν έντονο προβληματισμό στο κόμμα, ενώ εφόσον συνεχιστούν οι αποχωρήσεις, η κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ δέχεται να μειωθεί ακόμα και σε μονοψήφιο αριθμό βουλευτών. Στη γραπτή του δήλωση, ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρει σήμερα οι ευρύτερες μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της κεντροαριστεράς και οι εξελίξεις στο ως χθες κόμμα μου το ΣΥΡΙΖΑ με οδήγησαν στην απόφαση να προχωρήσω στην ανεξαρτητοποίησή μου. Ενημέρωσε ήδη τον πρόεδρο της Βουλής. Ευχαριστώ όλες και όλους που.

Πολιτικής, με θέμα την προετοιμασία του Πασόκ, κίνημα αλλαγής στη διεύθυνση, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστολή διαμαρτυρίας και αναφορά προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, απέστειλε πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, καταγγέλλοντας ορία παραβιάσεων της νομιμότητας και ακραίες κακοποιητικές συμπεριφορές εναντίον της στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας της 9 Ιουλίου από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γιώργο Γεωργαντά και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Ψηλάντη, ζητώντας την απομάκρυνση των βουλευτών κακοποιητών, όπως αναφέρει. Απόφαση βόμβα για τα Airbnb από το μονομελές πλημμυλίο δίκαιο Αθηνών που έκανε δεκτή αίτηση ασφαλιστικών μέτρων διαχειριστρίας πολυκατοικίας που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, με την οποία κρίθηκε ότι δεν επιτρέπεται η χρήση διαμερισμάτων για αυτό το σκοπό, όταν ο κανονισμός της πολυκατοικίας επιτάσσει ρητά τη χρήση των διαμερισμάτων αποκλειστικά ως κατοικιών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενεργοποιεί το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το οποίο φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο της χώρας. Η πρώτη φάση εφαρμογής του ΜΙΔΑ αναμένεται να αφορά στα αγροτικά ακίνητα και στις αγροτικές εκτάσεις, ώστε και οι πληρωμές του Οκτώβρη να πραγματοποιηθούν μέσω του νέου συστήματος. Στόχος είναι να συγκεντρώσει σε μία ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία που σήμερα βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων του Δημοσίου, επιτρέποντας την ΑΔΕ να πραγματοποιεί άμεσες διασταυρώσεις και στοχευμένους ελέγχους. Πρωτογενές πλεόνασμα 4,48 δισευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας κατά 2,57 δισευρώ το στόχο που είχε θέσει για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου. Έως αύριο 5η 16 Ιουλίου θα είναι ανοιχτή ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους στον ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό κατηγορία 4 το σύνολο των νομών της Κρήτης σήμερα για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, συναγερμός αυτή την ώρα στην πυροσβεστική υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε στο Μελιδοχώρι, περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, η κινητοποίηση είναι μεγάλη, συνδράμουν ένα αέρια μέσα, ενώ ήχησε και το 112. Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια, ενώ ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται κατά τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες στις υπαίθριες ψυσταριές, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και στην απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Συνάντηση με τον Υπουργό Μετανάστευσης ζητούν κάτοικοι και επιχειρηματίες των Αθανάτων, όπως και των γύρω περιοχών, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου και του Περιφερειάρχη Κρήτης, ώστε να εκφραστεί η αρνητική του στάση με τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Στη σύλληψη 23χρονου υπηκόου Νότιου Σουδάν προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας, ο οποίος φέρεται ως ο διακινητής των 43 μεταναστών που εντοπίστηκαν χθες ανοιχτά της Χρυσής. Στην επιθεώρηση εργασίας προσέβηκε το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού, διεκδικώντας περίπου 20.000 ευρώ για άδειες που δεν χορηγήθηκαν σε 7 συμβασιούχους λόγω υπηρεσιακών αναγκών. Καταγγείλουν ότι η υποστελέχωση έχει οδηγήσει σε μεγάλη συσσόρευση οφειλόμενων αδειών και ρεπό, με περίπου 35.000 ημέρες κανονικής άδειας να εκκρεμούν μόνο στην νοσηλευτική υπηρεσία. Σημαντική δικαστική απόφαση για τις εργασιακές συνθήκες στα δημόσια νοσοκομεία. Η παθολόγος λοιμοξιολόγος Ελένη Ιωαννίδου από το Ρέθυμνο δικαιώθηκε με το δικαστήριο να της επιδικάζει αποζημίωση 20.000 ευρώ για ηθική βλάβη, κρίνοντας ιδιαίτερα επιβαρημένες τις συνθήκες εργασίας στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Η ίδια, μιλώντας στο Ράδιο 984, χαρακτήρισε την απόφαση ιστορική, εκτιμώντας ότι ανοίγει το δρόμο και για άλλους εργαζόμενους του δημοσίου που βρέθηκαν αντιμέτωποι με αντίστοιχες συνθήκες. Θλίψη στο Ηράκλειο από την είδηση του θανάτου του φαρμακοποιού Μανώλη Παπαχατζάκη. Ο εκ λοιπόν είχε υπηρετήσει τα κοινά ως δομάρχης Λασιθίου από το 90 έως το 93, ενώ υπήρξε υποψήφιος δήμαρχος και υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου με τη Νέα Δημοκρατία. Συνελήφθη 31χρονο στο Δήμο Αγίου Νικολάου Λασιθίου για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 6 δενδρυλία κάναβης που καλλιεργούνταν σε γλάστρες, 91 γραμμάρια κατέργασης κάναβης και μία ζυγαριά ακριβίας. 2 19χρονοι Σύριοι φέρονται να επιτέθηκαν σε 21χρονο ομοεθνή τους μετά από έντονο διαπληκτισμό. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στους δύο. Ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για τα τροχαία στην Κρήτη, καθώς το πρώτο εξάμηνο του 2026 έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι.
άνθρωποι στην άσφαλτο έναντι 14 την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

0: περίοδο. Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν στην ειδική μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής από τον πρώην Αντιπεριφερειάρχη Τεχνικών Έργων Νίκο Σκουλάγο, ο οποίος απέδωσε την επιδείνωση της κατάστασης στην αυξημένη κυκλοφορία, τον τουριστικό φόρτο και τις ελλείψεις στις οδικές υποδομές. Παράλληλα, κατατέθηκαν προτάσεις για τη βελτίωση του ΒΟΑΚ, του επαρχιακού οδικού δικτύου και της συνολικής οδικής ασφάλειας στο νησί. Τροχαίο ατύχημα νωρίς σήμερα στο ΒΟΑΚ, λίγο πριν από τα μεγάλα χωράφια Χανίων, με την εμπλοκή ενός γιοταχή και ενός φορτηγού. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε στο χέρι ο 19χρονος επιβάτης του γιοταχή, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων. Δύο 14χρονοι πήραν το αυτοκίνητο της οικογένειάς τους και έκαναν βόλτες στο δρόμο Δαφνές Σίβα στο Ηράκλειο, ενεπλάκησαν σε τροχαίο, τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Συνελήφθησαν οι γονείς τους, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε η δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα επίσης στη λεωφόρο Μεσογείων Αττικής, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής, με θύμα ένα διενομέα που κινούνταν με την μοτοσυκλέτα του στο ρεύμα ανόδου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η ηθοποιός Μάρο Κοντού, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία πορεία στο θέατρο και στον ελληνικό κινηματογράφο. Η καλλιτέχνηδα το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Νοσηλεύτηκε αρχικά στο νοσοκομείο Αττικών και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον Άγιο Σάβα, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Νέες συγκρούσεις, είπα, Ιράν και απειλές Τραμπ για πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές του Ιράν αν δεν υπάρξει συμφωνία με την Τεχεράνη. Ένταση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες να συγκρούονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Πεκίνο κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι μετά τα πλήγματα κατά του Ιράν οδήγησε την περιοχή στο χείλος της κρίσης. Σε υψηλό 4 εβδομάδων το πετρέλαιο λόγω της έντασης στα στενά του Ορμούς, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Την αποχώρηση των Ελληνών δυνάμεων από τη Συρία και το Λίβανο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, φέρεται να ζήτησε από τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Η παρέμβαση αυτή ασκεί νέα πίεση στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος εμφανίζεται πρόθυμος να προχωρήσει σε τέτοιες κινήσεις. Σε δοκιμασία η κυβερνητική πλειοψηφία στην Ιταλία μετά την οριακή καταψήφιση τροπολογίας του κόμματος της Μελόνη στη Βουλή, που αφορούσε στο νέο εκλογικό νόμο και προέβλεπε τη δυνατότητα έως 3 σταυρών προτίμηση στα ψηφοδέλτια και από ρίφθηκε με μία ψήφο διαφορά 188 έναντι 187. Το αποτέλεσμα προκαλεί ερωτήματα για τη συνοχή του κυβερνητικού συνασπισμού και ανοίγει συζητήσεις για πιθανή πολιτική κρίση. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 4.700 νεκροί από το διπλό φωνικό σεισμό της 24ης Ιουνίου. 16.700 οι τραυματίες, περισσότεροι από 17.000 οι άστεγοι, στις 50.000 οι αγνώμοι.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστρια του Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε 2-0 της Γαλλίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Στις 10 το βράδυ το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή, την Κυριακή ο τελικός. Η τομεακή οργάνωση Χανίων της ΕΚΝΕ οργανώνει τουρνουά μπάσκετ το Σάββατο 18 Ιουλίου στο γήπεδο μπάσκετ στο Δημοτικό Σχολείο Κελιβών με σύνθημα «Αθλητισμός, δικαίωμα για όλους, όχι εμπόρευμα για λίγους». Και κύριο αίτημα, την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αποκαρονά.
1: 984. Ο καιρός.
0: Γενικά εθρίος καιρός, ενισχυμένοι βοριάδες στην Κρήτη, στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
3: Κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
6: καφές Λουμίδες Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 65 λεπτά. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια, με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2 ευρώ και 46 λεπτά. Αρακάς Φρόζα ενός κιλού, μόνο 1 ευρώ και 65 λεπτά. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 39 λεπτά.
5: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
9: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοπλαστικό. Στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
10: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
13: Το My Place Your Space έχει τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
12: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
13: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
12: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
0: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χατζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
14: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
4: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
3: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
4: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
3: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χοντρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000.

0: Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλέν το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
7: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
4: Σκασιαρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει, στα γέλια που γίνονται ένα.
7: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
4: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιαρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
7: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
9: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr
10: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 3.30.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
9: Τζοράκης Home. Η μεγαλύτερη έκθεση επίπλου, αμέτρητες επιλογές και τεράστια ποικιλία σε πιστοποιημένα έπιπλα με 15 χρόνια γραπτή εγγύηση. Από τους καλύτερους τεχνίτες και τα μεγαλύτερα ελληνικά εργοστάσια, τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
10: 50%!
9: Με απόλυτη συνέπεια στην παράδοση, ο Όμιλος Τζοράκη πιστοποιεί γραπτά την ποιότητα. Τζοράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100 στο Γάζι. Τώρα με εκπτώσεις έως και 50%.
11: Πόπο, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
15: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
4: Μόνωση. Άρε ζήνωνα.
5: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
6: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με το Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
7: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
8: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
9: Λίγες διαφημίσεις.
8: Πολύ μουσική. 984.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις.
2: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες.
3: Τώρα στην Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, μοναδικές προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά και με πολλές άτοκες δόσεις. Πληροφορίες στα καταστήματά μας και στο www.idrometal.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
14: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
13: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
14: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
13: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
15: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
16: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

αλφα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα. Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, ας το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι

0: έχετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
2: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
1: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
2: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
1: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
3: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
4: Για το χατήρι του Σεβδά.
3: Σάββατο 1η Αυγούστου.
4: Γελάσιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
3: Ο Γρηγόρης Αμόλης. Σε ένα αυθεντικό, κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
4: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
3: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: 984.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Υπάρχει.

0: 984. Η ώρα είναι 4:30. Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
3: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
4: Ηρέμησε αγάπη μου. 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
5: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
4: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Ωχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
6: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
7: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
6: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
7: Και delivery γίνεται μέσω e-food και box now.
6: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
8: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
9: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 99 λεπτά. Μερέντα φουντουκιού 360 γραμμάρια, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Μπύρα Amstel Fiali 500 ml, μόνο 1 ευρώ και 25 λεπτά. Μακαρόνια Macwell νούμερο 6 ή νούμερο 10, 500 γραμμάρια, μόνο 55 λεπτά.
8: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Φεστός.
10: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
11: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
11: Βεβαίως. Μοσχαρίσια σπαλοπριζόλα, μόνο 10,90.
13: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
14: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνης Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο kazantzaki.gr.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
15: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό.

0: 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2. Και τώρα, εκτόσεις έως 50%.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε

0: οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
1: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
2: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
2: 984.

0: hits, τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.
5: Μες τα χαράματα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Αν θες να αγοράσεις οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε οικιακές συσκευές και προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
3: Αφρόλουτρο DAV 720 ml 2,84 και 5 έξτρα ποντί. Υγρό πλυντηρίου Essex 45 μεζούρες 4,77 και 5 έξτρα ποντί. Μπύρα Μύθος κουτί 8 επί 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,84 και 5 έξτρα ποντί.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
4: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
5: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: The Crackies. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
9: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
10: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
11: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
11: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες φύγαμε.
7: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
6: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
7: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή. Μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
6: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
8: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
8: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
11: Huh?
12: Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις

0: και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Τώρα όλη η συλλογή της Join αποκλειστικά στο Τζωράκης Home. Η Join εμπιστεύτηκε το μεγαλύτερο όνομα του χώρου για αποκλειστικό συνεργάτη της.
2: Επισκεφτείτε τώρα τη μεγαλύτερη έκθεση επίπλων στην Κρήτη, Τζωράκης Home, και αποκτήστε όλα τα νέα μοντέλα στις κρεβατοκάμαρες Join με έκπτωση έως και 50% μόνο στο Τζωράκης Home.
1: Join στο Τζωράκης Home. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι. Join us.
3: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Δελτίο ομορφιά στον 984. Τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Tom Ford θα τα βρείτε στα Hondo Center με έκπτωση έως 35% και το brand La Mer με όφελος 30%, ενώ το brand Clinique θα το βρείτε με έκπτωση 35% και 40% για την αγορά τριών προϊόντων. Για τους λάτρεις του brand La Prairie, στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με έκπτωση 35%. Στα Hondo Center, τα αγαπημένα brands αρωμάτων Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Moncler με έκπτωση 30%. Στα Hondo Center θα βρούμε αυτή την εβδομάδα καλλιντικά Lancôme και Biotherm με έκπτωση 35%. Για τους λάτρες του μακιγιάζ της MAC, θα βρούμε στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% με την αγορά τριών προϊόντων. Στα Hondo Center θα βρούμε τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Στα Hondo Center αυτή την εβδομάδα θα βρείτε το brand Sisley με όφελος 30%. Στα Hondo Center επιλέγουμε αρώματα Jimmy Choo, Montblanc και Lacoste με έκπτωση 30%. Αληθινά όμορφη, αληθινά εσύ. Αυτό είναι το νέο σύνθημα του DAV. Μέσα από την αποκλειστική συνεργασία με τα Hondo Center. Γιατί το DAV είναι πάντα δίπλα σε κάθε γυναίκα και κορίτσι για να το φροντίσει και να το παρακινήσει. Να είναι ο εαυτός του. Κάντε την DAV αγορά σου και πάρε ένα ξεστό από το ταμείο για να δείτε αν κερδίσατε μία από τις τρεις συσκευές Dyson Multistyler Ergo. Από τις 13 έως τις 26 Ιουλίου. Πραγματοποιήστε τις αγορές σας στα φυσικά καταστήματα Hondo Center ή online στο hondocenter.com με οποιαδήποτε κάρτα bonus Alpha Bank και κερδίστε διπλάσιους bonus πόντους με αγορά αξία 40 ευρώ και πάνω. Hondo Center, ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
0: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Κρουσόνα και στο intelwater.gr. Intelligent Water.
3: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
4: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
5: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
12: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε. Καφές Λουμίδης Παπαγάλος παραδοσιακός 194 γραμμάρια, μόνο 3,65 €. Κρουασάν 7 Days Mini 300 γραμμάρια με γέμιση κακάο ή μιλφέι, μόνο 2,46 €. Αρακάς φρόζα 1 κιλού, μόνο 1,65 €. Μαρμελάδες Spin Span 380 γραμμάρια, μόνο 2,39 €. Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, Supermarket Festos. Το δικό μας Supermarket.
14: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
15: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
16: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
0: Ξέρεις εκείνο το μέρος που πας για καφέ και τελικά βρίσκεις αυτό που πραγματικά θέλεις?
17: Στο My Place Your Space έχεις τα πάντα. Καφέδες, φυσικούς χυμούς, τορτίγες, σάντουιτς, σαλάτες και hot dog όπως πρέπει να είναι.
0: Και το καλύτερο, με ένα τηλέφωνο στο 2810-342-514 σου ετοιμάζουν ό,τι τραβάει η όρεξή σου για παραλαβή από τον χώρο. Τώρα στο takeaway μενού και σφολιάτες.
17: Και delivery γίνεται μέσω eFood και BoxNow.
0: My Place, Your Space. Μπιζανίου 4 στην πλατεία Κορνάρου. Το γρήγορο φαγητό αλλιώς.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Ζωνα 4.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
11: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
12: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των Ανογείων. 24 και 25 Ιουλίου στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Ανογείων. Τετάρτη, 5 Αυγούστου, προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
13: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης. Από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά. Με την καλλιτεχνική

0: πήγαμε.
1: Σκασιακίων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
0: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
1: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασιακίων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τυρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
0: Σκασιαρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
3: 984.

ασπιρίνες και ποτά. Έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30. Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
1: Σκύπ σκόνη 48 μεζούρες ή υγρό 48 ή 52 μεζούρες 8 και 85 και 10 έξτρα πόντι. Ανεμιστήρας επιδαπέδιος 40 βατ με 3 ταχύτητες 15 και 99 και 20 έξτρα πόντι. Μωρομάντιλα Σεπτόνα Dermasoft Family 100 τεμαχίων 97 λεπτά.
0: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρέψτε.

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η πραγματική αξία δεν βρίσκεται στο νερό. Βρίσκεται στη νοημοσύνη που το διαχειρίζεται. Intelligent Water. Intel Water. Εδώ και περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και φροντίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις για πισίνες, βιολογικούς καθαρισμούς, επεξεργασία νερού, σπα, υδρομασάζ και σάουνες. Intel Water. Από τη μελέτη και την εγκατάσταση μέχρι την ολοκληρωμένη συντήρηση και το σέρβις. Για ιδιώτες, ξενοδοχεία και καταλήμματα Airbnb. Intel Water. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ηράκλειο. Πρώτο χιλιόμετρο Κάρβουνο.
2: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο Κάρβουνο.
3: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
6: Λίγες διαφημίσεις.
5: Πολύ μουσική.
6: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
0: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
3: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Παρασκευή 7 και Σάββατο 8 Αυγούστου, Χανιά, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
11: Για το χατήρι του Σεβδά.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου.
11: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίνα.
10: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
11: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
10: Σάββατο 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο
11: Στάδιο.
10: Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
12: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καριές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
13: Τετάρτη 22 και Πέμπτη 23 Ιουλίου στο Ηράκλειο. Θέατρο Τεχνόπολης.
12: Μια παράσταση φτιαγμένη με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
15: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
16: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
15: Δεν έχουμε λεφτά.
16: Δεν έχουμε αμάξι.
15: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
16: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
14: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 984.

0: 9.84. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Η Ακίνθια 2026. Η τέχνη της υφαντικής των αναγείων. 24 και 25 Ιουλίου. Στα Ανόγια. Η 90χρονη Ερμιόνη υφαίνει ζωντανά στο θέατρο του Ιακίνθου. Συναυλία με τον Βασίλη Λέκα. Συμμετέχει η νεοεμφανιζόμενη Ελένη Βαρδουλάκη. Θεατρικός μονόλογος για την Ισμήνη με την ηθοποιό Εμμανουέλα Μαριούλα. Μουσική παράσταση με τους Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή, Μαρίνα Δακανάλη, Στέλλα Σιραγάκη και Λουδοβίκο των Αναγείων. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Προβολή της ταινίας Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδί στην πλατεία Αρμή στα Ανόγια.
5: Καλού κακού, πάρτε και μια ζακέτα.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η καινούρια, ολοκένουρια σποδηλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
9: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
10: Χανιά, Παρασκευή 24 Ιουλίου, 9 και 4, Θέατρο Ανατολικής Σταύρου.
11: Θυμάσαι εκείνες τις μέρες στο σχολείο που κοιτούσες το παράθυρο, έπαιρνες την τσάντα και έλεγες «Φύγαμε».
12: Σκασί αρχείων στις Επάνω Αρχάνες. Σε ένα τραπέζι που γεμίζει φίλους. Σε ένα ποτήρι που σηκώνεται στην υγειά σου. Στη μουσική που δυναμώνει. Στα γέλια που γίνονται ένα.
11: Και πες, πιες, όλες οι παρέες γίνονται μία.
12: Παραδοσιακό καφενείο Ρακάδικο Σκασί αρχείων. Από τον καφέ, το κρασί, τα μεζεδάκια και τη ρακή, μέχρι την ατμόσφαιρα στην όμορφη αυλή. Αενικολιώτη 46 στις Επάνω Αρχάνες.
11: Σκάσει αρχείων. Εκεί που η καθημερινότητα χτυπάει απουσία.
13: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 104. Η ώρα είναι 9.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
5: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Φρανιώτης, Μαρτίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
4: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
6: Ρέθυμνο, Σάββατο 25 Ιουλίου 9 και 4, Θέατρο Εροφίλη Φορτέτζα.
7: Το Μουσείο Καζαντζάκη επιστρέφει με το Φεστιβάλ Λόγου και Τέχνη Ζορμπάς. Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου σε Μυρτιά και Ηράκλειο. Ζήστε την περιηγητική παράσταση 7 σταθμοί με αφορμή τον Ζορμπά, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Κωνσταντίνου Τσακιρέλη, και ανακαλύψτε την έκθεση κόμιξ του Σολούπ. Μαζί μας live, Καλογεράκια, Σαββίνα Γιαννάτου και Πριμαβέρα εν Σαλόνικο, Μαρία Ανδρικοπούλου, Γιώργης Μανολάκης με τους Κουλέρ Local Trio and Friends. Προπόληση more.com. Περισσότερα στο καζαντζάκι.gr.
0: 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις, να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η καινούρια, ολοκένουρια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
6: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Η σέλφι μιας κοινωνίας που τρέχει και δεν φτάνει. Αντώνης Γουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματίλντι Μαγκύρα, Σίλβια Δελικούρα, Κώστας Καζάκας, Μάνος Ιωάννου και ο Παντελής Καναράκης.
4: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση more.com. Όχι άλλο κάρβουνο.
7: Ηράκλειο, 5η 23 Ιουλίου, 9 και 4, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης στο Παγκρίτιο Στάδιο. Το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται.
9: Για το χατήρι του Σεβδά.
8: Σάββατο, 1η Αυγούστου.
9: Για να σιανθούνε τα κλαδιά, τα ρόδα και τα κρίμα.
8: Ο Γρηγόρης Αμόλης σε ένα αυθεντικό κριτικό γλέντι που θα γράψει ιστορία.
9: Δε φταίσαι εσύ, ούτε κι εγώ.
8: Σάββατο, 1η Αυγούστου. Ένα μουσικό υπερθέαμα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Κλείσε τώρα την θέση σου στο ticketmaster.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Έλα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Η μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Ελληνική μουσική.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: 984.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πως ζητούσα να σε βλέπω να υποφέρεις. Μα γνωρίζεις την αλήθεια, πως την ξέρω και την ξέρεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.